0: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηινής.
0: Ποιότητα ζωής.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Day 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία μου.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Άρχι.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο τελευταίος.

0: Γιώργου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου, να δω. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρα, αλλά είναι εδώ. Θέλω να χειροκροτήσω τους συναδέλφους μου που είναι εδώ από την αρχή, από την πρώτη στιγμή.
1: Από και πέντε!
0: Ήρθανε πριν τη Βασιλική Παρδάνη, παιδιά. Από αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ. Καλημέρα σας, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Καλημέρα.
0: Άργησα λοιπόν να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα εγώ δηλαδή. Τα παιδιά ήταν έτοιμα. Λίγο το χθεσινό γιατί απολογούμε που δεν το είδα, έπεσα και κοιμήθηκα. Αλλά είχα πάρα πολύ ανάγκη από ύπνο. Φανταστώ ότι κοιμήθηκα με το που γύρισα την εκπομπή. Κοιμήθηκα από τις 2 μέχρι τις 5.30 και μετά ξανακοιμήθηκα από τις 8.30 μέχρι τις 4 το
2: τι
0: πρωί.
2: Τι λες ρε.
1: Όχι, όχι.
0: Δυνατός ύπνος.
1: Και εγώ εχθές αυτό το πράγμα έκανα, παιδιά. Γύρισα σπίτι, λέω κάτσε να δω λίγο μποτζόρνο και το βάλα και με πήρε ο ύπνος. Πάλι καλά.
0: Είσαι αδερφός. Ναι, πάλι καλά. Έχασες.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Θα το δω.
0: Καλύτερα, καλύτερα.
1: Και σηκώθηκα 5 ώρα.
2: Από τον μποντζόρνο που έβλεπε το πρωί, σηκώθηκε 5 ώρα.
1: Τι να κάνω, αφού τι είχα κλείσει όλε τι δουλειέ μου.
0: Ρε, παιδί μου, ξέρει τι γίνεται. Συσσωρεύεται η κούραση. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, Μάπε και εσεί που ξυπνάτε πρωί, πώ το αντιμετωπίζετε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το Μάπε Σόου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εκκίνηση τη συσσωρευμένη κούραση, μπαίνουμε στη διαδικασία του να βγούμε σήμερα στον αέρα που είναι Τετάρτη και είναι 13 του μηνό. Τουλάχιστον δεν είναι Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Δεν ξέρω πώ είναι η ζωή σα, πώ θα τη βαθμολογούσατε. Αυτό θέλω να είναι το θέμα ημέρα, από το 1 στο 10. Πώ περνάω. Έχουμε ξυπνήσει με ένα έντονο πέπλο, έτσι, ένα σκοτάδι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ποιητικές λέξεις, γιατί ούτε γι' αυτό δεν έχω όρεξη σε αυτή την φάση. Φανταστείτε ότι μπαίνει ο Θανάσης, του λέω καλημέρα, πάμε να πούμε έτσι ένα χαμπέρι, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε την όρεξη μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη εχθές. Πριν πούμε ό,τι βγαίνει από την καρδιά μας, σεβόμενη φυσικά την οικογένεια των δύο κοριτσιών που. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς να τα θέσω στο ραδιόφωνο. Επέλεξα να δώσουν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Δεν υπάρχει τραγικός τρόπος να ορίστε, βλέπεις. Να δώσουν τέλος στη ζωή τους για αυτούς τους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την κοινωνία μας και τον τρόπο που βλέπουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας και αυτό που λέγεται Ελλάδα 2026. Γι' αυτό το λόγο να ξέρετε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι ως κοινωνία για αυτό που συνέβη εχθές. Για αυτό που συνέβη εχθές που δύο κορίτσια πιασμένα χέρι-χέρι, φορώντας τα ακουστικά τους, έπεσαν από μία ταράτσα. Γι' αυτό, αυτό δεν είναι μία είδηση που τη βλέπουμε από απέναντι, που ο καθένας θα πλέξει τώρα το λογιδριό του από τα πρωινά μέχρι τα βραδινά και θα πει τα συμπεράσματά του. Θέλω να πιστεύω όχι με κομματικές αποχρώσεις, δηλαδή μην πάμε τώρα να το κουμπώσουμε εκεί. Ή και όχι, σε κάθε περίπτωση ο κοινός τόπος είναι ότι όλοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Όλοι. Όλοι. Και τι έγινε, ερχόμουν τώρα και είναι ο άνθρωπος που είναι security εδώ.
1: Το παιδί, ναι.
0: Το παιδί, ναι, που ρε παιδί μου, αν μπεις από την μαραθώνος, δεν είναι μαραθώνος, να μπεις μέσα στο στενάκι, είναι αρκετό, είναι ένα περπάτημα, ένα καλό δεκάλεπτο
1: είναι,
0: μέχρι να έρθεις εδώ. Και μόλις έμπαινε και εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητο και του λέω έλα μέσα. Φανταστείτε ότι αυτή η διαδρομή τώρα με το αμάξι είναι ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και του πάνω του πιάσουν μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να μην είναι και άβολα. Φανταστείτε ότι τόσα χρόνια του ανθρώπου ούτε το όνομά του δεν το ξέρω να πάρει. Τέλος πάντων, και πάνω του πιάσουν μια κουβέντα ότι πόσο με έχει ζωήσει, ρε παιδί μου, που είναι τόσο μεγάλη μέρα. Χαλάρη κουβεντούλα και μου λέει, ξέρεις τι μου λέει, άστα τώρα αυτά. Ο άνθρωπος τώρα ο security εδώ, έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι κυβερνητικός, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι δουλειά του να σχολιάσει, δεν το είχε πει λάλα. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να ξύπνησα, μου λέει, με αυτό το βάρος, μου λέει, μετά από αυτό που συνέβη χθες στα δύο κορίτσια, αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν συνέβη, δεν του έσκασε το κεφάλι. Μετά έρχεται ο Θανάσης, λέμε αυτό, η Κατερίνα αυτό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε Μάπε Σόου σήμερα. Τι σημαίνει να μην προσποιούμαστε ότι είναι όλα καλά και ότι πρέπει να γελάσουμε. Αυτό μου το πει ο Θανάσης. Γιατί μου λέει: εγώ δεν έχω καμία όρεξη τώρα να κάνω πλάκα. Κανένας μας δεν έχει όρεξη να κάνει πλάκα. Και κάντε και νιώστε και εκφράστε αυτό που ζείτε. Δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, να είμαστε τσαχλοκούδουνα, όταν αυτό το πράγμα μας αγχώνει και είναι μέσα μας πραγματικά μία πληγή. Και έχουμε ξυπνήσει με αυτή την πληγή. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηδικά σας μηνύματα και φυσικά τα παιδιά είναι εδώ.
1: Εντάξει, εμένα με κάλυψες απόλυτα. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι, Κατερίνα. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όσο σκληρό και να είναι το μήνυμα, το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, θα παρακαλούσα θερμά των τελευταίων 50 χρόνων όσοι είναι ζωντανοί και όσοι είναι ακόμα ενεργοί πολιτικοί να το καρδράρουν, να το βάλουν πάνω το κρεβάτι τους, να το διαβάζουν κάθε μέρα και να καταλάβουν πού μας έχουν φτάσει με όλες τις αποφάσεις. και μετά θα πάνε και οι ευθύνες, θα μοιραστούν και, και στους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν φτάσει τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που πέφτουν, είναι τα παιδιά που φεύγουν, είναι τα παιδιά που μαχαιρώνονται, είναι τα παιδιά που πλακώνονται, είναι τα παιδιά που δεν έχουν επιλογές. Είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία για όλα αυτά φταίμε εμείς. Και σαν πρώτο κομμάτι της κοινωνίας θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από αυτά τα παιδιά και να μην συλληπιθώ.
2: Εμένα με έχετε καλύψει, αλλά για μένα μου φαίνεται πολύ λυπηρό που έχει τόσο έντονη θέση απελπισία σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πολύ νωρίς για να απελπίζεσαι τόσο πολύ. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή λογικά, αλλά 17 χρονών από όσο θυμάμαι και εγώ ρε παιδί μου τον εαυτό μου, νιώθω ότι... Λέω ότι αυτό όπως το είπατε και εσείς, πώς έγινε αυτό, πώς ξαφνικά δηλαδή 17 χρονών έχεις τόση απελπισία και τόσο θυμό. Μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς έγινε.
0: Το γιατί.
2: Αλλά, ναι, αλλά εννοώ ότι είναι πολύ λυπηρό και ίσως αυτό εγώ θα το πάω ότι είναι μια καλή αφορμή ρε παιδί μου για να δούμε και τη σημασία που πρέπει να δίνεται στην ψυχική υγεία, γιατί το λέμε, αλλά εν τέλει δεν νιώθω ότι είμαστε επαρκώς
0: ναι,
2: ενημερωμένοι και στην ψυχική υγεία και στο να ζητάμε βοήθεια. Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ψυχικής υγείας νομίζω...
0: Ψυχική υγεία δεν σημαίνει να είναι κάποιος τρελός.
2: Όχι.
0: Είναι να έχεις, όπως φροντίζεις το σώμα κάποιου, επειδή τον αγαπάς, ή το δικό σου σώμα, να έχεις το νου σου και στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι... Κανένας ήταν τρελός σε αυτό το περιστατικό ή οπουδήποτε είναι τρελός.
2: Ναι, δηλαδή το δεν νιώθω καλά, έτσι. Ειδικά όταν έχει μια παρατεταμένη διάρκεια. Να μην το ρίχνουμε λίγο στα φεγγάρια, λίγο στο ότι περιμένουμε περίοδο καμιά φορά. Το κάνουμε εμείς αυτό αρκετά. Ενώ ότι ίσως χρειάζεται να το βλέπουμε παραπάνω. Ακόμα και αν έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας, υπάρχουν και γραμμές υποστήριξης, οι οποίες τώρα κιόλας έχουν δημοσιευθεί αρκετές φορές, βλέπω στα social media. Αυτό και να απευθυνόμαστε, εάν είμαστε ανήλικοι, σε κάποιον ενήλικα που εμπιστευόμαστε ή μετά στις αντίστοιχες γραμμές.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ή πρώτα στους γονείς, τέλος πάντων, ή σε κάποιον που εμπιστευόμαστε, όπως λες, και εκείνος να μας.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι ότι είναι ο τρόπος σκέψης που έχει ο Έλληνας σε αυτή τη χώρα. Και τι εννοώ με αυτό, είναι ότι δεν προλαμβάνουμε ποτέ σαν κράτος, μόνο τιμωρούμε. Είναι ο χαρακτήρας μας, είναι τιμωρητικός. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει τίποτε ώστε να εξασφαλίσουμε την ψυχική ηρεμία των ανθρώπων. Υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ένα Υπουργείο Ψυχικής Υγείας μαζί με το Υγείας. Ποιος είναι υπουργός, πού είναι, τι είναι, και αυτός αν τι είναι, κανένας συνδικαλιστής, κανένας άνθρωπος ο οποίος τον βάλα να κάνει τη δουλειά του, αύριο θα είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, μεθαύριο στο Υπουργείο Αμήνης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι. Τώρα το. Εντάξει, είναι πολλά ρε παιδί μου.
1: Είναι
0: που
1: πολλά,
0: γι'
1: αυτό σου λέω.
0: Τώρα,
1: δεν
0: ναι,
1: ξέρω
0: αλλά.
1: Που ανήκει, που τελειώνει.
0: Με λίγα λόγια τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Είναι σοβαρά.
0: Σας το λέω τώρα μέσα από την ψυχή μου, στην ψυχή του κάθε ενός που ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω ούτε κινδυνολογώ, ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε συμπολίτευση κάνω, ούτε θρησκευτικά μιλάω, ούτε.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο Αλουξάλ. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντά! Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σου στο Viber. Οπότε να μην βάλω τη βαθμολογία από το 1 στο 10 πώς είναι η ζωή σου αυτή την περίοδο. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα λάθος πρωινό για να γίνει αυτό. Θα το κάνουμε από αύριο. Γιορτάζει η Γλυκερία Διεθνή ημέρα χούμους.
2: Χούμους. Ωραίο το χούμους.
0: Τελέτε σε Χάμζα Χάμζα. Έχουμε το κομμάτι. Ναι, το έχουμε παιδιά από την, το απόσπασμα από το.
1: Ζόχαν.
0: Από το Ζόχαν. Ευχαριστώ. Το οποίο είναι όταν παίρνουν τη γραμμή υποστήριξη τρομοκρατών για να τους δώσει λίγο τις κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουν να βάλουν μπόμπες. Αυτός όμως την ώρα που παίρνει τρώει χόμους. Χόμους με πίτες και βουτάει την πίτα στο χόμους και παίρνει τις οδηγίες, παρακαλώ.
1: Να σας το βρω εγώ, σας γίνει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει,
1: δεν το βρούμε και το χούμους. Κάτσε, έρχομαι εγώ, αφού του αρέσει μου.
0: Δεν πειράζει.
8: Το χούμους, απλώς εμένα μου μοιάζει με πολύ ωραία βάση. Κάτι του λείπει. Θέλει λίγο τραγανό μπέικον, θέλει λίγο τυράκι μέσα. Κάτι του λείπει.
2: Λίγο καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Λίγη λιαστή ντομάτα.
8: Ναι. Μια ελίτσα, κάτι θέλει, μια τατανιά μέσα το χούμους.
1: Ελευθερία.
2: Και με πιπεριά ταιριάζει το χούμους.
8: Κάτι λοιπόν, θέλει
0: ναι. Πάντως. Παιδιά, ναι. Dream Team εδώ, παιδιά, σαν σήμερα το 1800. Άστο, Βασιλική, δεν πειράζει τώρα. 1821. Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη τη Τριπολίτσα. Έχουμε πει ότι η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε από πού, Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα. Λοιπόν, ακούστε Dream Team. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας. Καλά, τι Dream Team. Η μισή είναι η Αντιτοκούμπο.
2: Κάχαστη ομάδα.
0: Η Αντιτοκούμπο της Επανάστασης.
2: Ναι.
0: Ήταν η Μαυρομιχάληδες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα το 1890 παντεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Καλά που δεν την έκλεψε και αυτή ο Τόμας Έντισον. Τι γλύφεις, Βασιλική?
8: Το σκυλί γλύφεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
8: Δεν είμαι εγώ που ακούγομαι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολογαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
2: Τι λέει? Φάρμαν.
8: Παλιό θα ήταν αυτό, παλιός τύπος.
0: Φάρμαν λέει. Ναι. Ωραία.
8: Πριν σήμερα, τα Φάλκον και αυτά.
0: Το θαύμα της Φατίμα, παιδιά. Το 1917 η Παναγία εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Χωριό Φατίμα. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Εντάξει.
8: Το ενδιαφέρον με αυτά είναι ότι κάπου μία φορά γίνονται το πρώτο. Μετά τα ακούσα αναπαραγωγή και σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο, με το ψάξω εγώ, θα έχει γίνει σε γύρω-γύρω χωριό δικό μας. Όπως ας πούμε αυτό το γνωστό, είδε κάποιος ένα όνειρο και πήγαμε και βρήκαμε την εικόνα.
0: Ναι.
8: Έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Σε πολλές,
8: ναι.
0: Σε
8: πολλές. Είναι μετά ένα μοτίβο, ξέρεις, σου λέει και εμείς.
0: Δεν θα πω ψέματα, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη, αν ήσουν και ο Θεός, πώς θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους με ένα όνειρο? Άντε να εμφανιστείς και μπροστά του, ξέρω εγώ.
1: Θέλει,
0: κοίτα, γενικά κοίτα, μιλάω.
1: Και ο Θεός έλεγε τα παραδείγματα του.
8: Κάποιοι, ρε παιδί μου, σίγουρα είδανε το όνειρο. Κάποιοι άλλοι, εγώ πιστεύω, την είχαν σε ένα ντουλάπι και σου λέει κάπως πρέπει να την εμφανίσω.
0: Βασίλη!
8: Τώρα. Τι
0: λοιπόν,
8: να πω!
0: 1883, παπ, τεστ, παπ. Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, σαν σήμερα γεννήθηκε. Όπα, συγγνώμη.
2: Χριστούλη.
0: Αισθάνομαι. Ο εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ το 1939. Αμερικάνος ηθοποιός, πρωταγωνίστης μεταξύ άλλων σε ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το βλέμμα του Οδυσσέα.
1: Το βλέμμα του Οδυσσέα. Το βγάζει το περιπλανητή που γυρνάει στην πατρίδα την αλυσμόνητη και ψάχνει.
0: Άντε ρε.
1: Τρομερό. Από τους καλύτερους ηθοποιούς και πολύ αδικημένος ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερους ρόλους. Απλά ήταν, λέγανε ότι είχε δύσκολο χαρακτήρα. Συνήθως αυτά τα λένε σε για αυτούς τους οποίους δεν είναι πολύ επικοινωνιακοί, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα πέθανε το 1982 η κυρά της Ρο. Δέσποινα Χλαδιώτη έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber, μάπες μου. Ό,τι γουστάρετε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ακόμη και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ζητήστε τα, γιατί αυτός εδώ είναι ένας χώρος ραδιοφωνικός. Δεν είναι εκπομπή, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Ακόμη και μουδιασμένοι, το ομολογούμε και πορευόμαστε. Συντροφεύουμε ο ένας τον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον και πηγαίνουμε και ξεκινάμε τη μέρα μας. Τι πες, Θανάση?
1: Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή διαλέξαμε να κάνουμε. Αυτά έχει τα καλά, αυτά έχει τα κακά.
0: Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 το Viber, όπως έχετε ξυπνήσει. Και μου ζήτησε η Στελίτσα Ιωζογράφου που θα ακούσει τα πινελίκια τη σήμερα σε λίγο.
2: Τι σου φταίει, μόνο.
0: Θα σου πω τι μου φταίει. Τη έχω πει 500.000 φορές να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, να μην μου τα στέλνει αλυσίδα. Τώρα εγώ λοιπόν πρέπει στις συμπληρωματικές αναφορές που έστειλε να κοιτάζω το προηγούμενο και το προπροηγούμενο για κάθε ένα ξεχωριστά. Ενώ έχουμε πει να μου στέλνει ένα, δύο, για να τα βλέπω εγώ κατευθείαν στο mail, να τα ανοίγω και να τα διαβάζω. Καταλαβαίνω.
8: Όχι ως απάντηση του προηγούμενου.
2: Ναι.
0: Πρόβλημα δεν είναι αυτό που έγινε. Διορθώνεται. Πρόβλημα είναι ότι το έχουμε διορθώσει και τώρα το ξαναδιορθώνουμε. Κατάλαβες. Είναι η δεύτερη φορά που το λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Προς Θεού και η κοπέλα δεν το κάνει επίτηδες. Τι να κάνει κι αυτή.
2: Ίσως το κάνει επίτηδες.
0: Ίσως η Ρουφιάνα. Ήθελα να το πω κι εγώ να πάει να τέλος πάντων και αυτή και ο γκόμενος της. Λοιπόν, μάπες μου, Hotel Nefeli όμως. Ας δώσω μια ωραία πινελιά αισιοδοξίας. Το οποίο βρίσκεται στο νησί, στο όμορφο νησί της Κύρου. Και προσέξτε, έρχεται δωράρα. Οπότε πάρτε τα κινητά στα χέρια. Όμορφες παραλίες, πολύ καλό φαγητό στη Κύρου. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα πω αυτά, είναι αυταπόδεικτα. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων των Νεφέλη που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Και τώρα που σας γλύκανα 6 και 37 πρώτα λεπτά, θέλω να σας πω ότι 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Χειροκρότημα παρακαλώ.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, στείλτε Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο My Radio 104,6 και θα είστε τουλάχιστον ευχαριστημένοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι άρχισα να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα την χθεσινή μας εμφάνιση του Ακύλα.
1: Κοιμήθηκες.
0: Κοιμήθηκα, ναι. Σου είπα, δεν ξέρω να τα ακούσεις, κοιμήθηκα όλη τη μέρα χθες.
8: Πολύ καλό.
0: Σχεδόν κοιμήθηκα.
8: Με τα παντοφλάκια.
0: Ναι. 2 με 5,5 και μετά 8,5 με τώρα. Σερί, μόνο για τουαλέτα ξύπνησα κάποια στιγμή που ήταν έντονη τουαλέτα, διότι όπως καταλαβαίνετε είχα να κατουρίσω τόσες ώρες.
1: Προστάτης.
0: Λοιπόν, είδα τώρα την εκπροσώπηση, πολύ δυνατή εκπροσώπηση.
1: Ναι,
0: μου έρχεται άλλη λέξη στο μυαλό, κοτσονάτη όχι, αλλά
8: με
0: ορμόνες.
8: Ναι.
0: Ήταν δυνατή εκπροσώπηση.
1: Και ήταν και καλός και Φωκάς Ευαγγελίνος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Το παραδέχομαι.
0: Και εγώ παραδέχομαι εσένα που τον παραδέχεσαι ενώ τον είχες αμφισβητήσει. Η μαγιά ενός ανθρώπου είναι, αν έχουμε κάνει λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, να βγαίνουμε για να λέμε. Μια κούλπα.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
0: Μαγιά μου που το είχα πει τότε που τον αμφισβήτησα, μαγιά μου και τώρα που είδα ότι είχα λάθος και το παραδέχομαι.
1: Όχι, με κέρδισε. Δηλαδή, σαν millennial, μου είχε τις αναφορές μου, μου άρεσε και αντιλήφθηκα πάρα πολύ και το μήνυμα που περνάει στην Gen Z γενιά.
0: Βασίλη, εσύ που είναι και το λίγο το αντικείμενό σου.
2: Μπορείς να τοποθετηθείς ή πρέπει να.
8: Ναι, καλά, πώς δεν μπορώ. Ωραία. Όχι, μπορώ.
0: Καλά, ναι, γιατί περιμένουμε
8: να τοποθετήσεις.
2: Τοποθετήσου, σε παρακαλώ.
8: Θα τοποθετηθώ για την εμφάνισή μας. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, χθες δεν σας είχα πει κάτι για να μην σας προκαταβάλω. Εγώ το είχα δει γιατί έχω διαπίστευση. Οπότε το show αυτό που ψήφισαν οι επιτροπές το είδα στο κινητό μου. Μου στείλαν link και το είδα. Οπότε είχα καταλάβει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα διάφορα πλάνα που κυκλοφορούσαν γύρω-γύρω αυτά. Νομίζω ότι είχε απ' όλα. Είχε το σκηνογραφικό, είχε τα διάφορα χορευτικά που θέλαμε να δούμε από τον Ακύλα, που είναι τα χαρακτηριστικά του και έχει την ενέργεια όλη αυτή. Δεν ήταν αποκομμένο από τον κόσμο, δηλαδή χτίσαμε ένα σκηνικό εκεί και ήταν
0: να
8: μόνο
0: το
8: για την κάμερα,
0: μόνο,
8: το ναι. τηλεοπτικό δηλαδή. Βγήκε μπροστά 2-3 φορές εκεί στο διάδρομο, ήταν κάτω με τον κόσμο κλπ. Είχε τη διάδρασή του.
0: Το πατίνι.
8: Αυτός, ρε παιδί μου. Τι ψυχραιμία είναι αυτή.
1: Πολύ, ναι.
8: Τι ψυχραιμία είναι
0: εγώ
8: αυτή.
0: Εγώ το είπα την πρώτη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι η κορύφωση της παρουσίας του. Το κάνει πάρα πολύ φυσικά. Λες και μεγάλωσε στη Eurovision ο τύπος.
8: Ναι.
0: Αν υπάρχει ένας κόσμος Eurovision, Eurovision Land, ότι έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί μέσα.
1: Παιδιά, στον τελικό θα είναι πολύ καλύτερος.
8: Τους έβλεπα, ρε παιδιά, όλους εκεί που ξεκινούσαν, που είχαν κάτι κοντινά πλάνα. Λίγο το στόμα θα έτρεμε, λίγο το χεράκι θα κουνιόταν. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Ετούτος.
0: Τίποτα. Σαν να είναι.
8: Τέρα, όρθιο.
0: Σαν να είναι το διπλανό του δωμάτιο του σπιτιού του.
8: Ναι.
1: Και Βασίλη, την είδε εχθές, έτσι. Άρα εμείς οι δύο την έχουμε δει. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε. Ρε, θα πω κάτι τώρα.
0: Εγώ την είδα τώρα.
1: Εσύ είδες μόνο τον Ακύλα.
8: Τη βραδιά.
0: Τη βραδιά.
1: Ναι. χάλια όλα τα υπόλοιπα τραγούδια.
0: Όχι, προσπαθώ
1: λίγο.
0: Ας με να τελειώσω.
1: Πολύ παλιακά, ειδικά της Φιλανδίας που μας το έχουν μοστάρει για πρώτο.
0: Το είδα αυτό να γράφετε. Ότι είναι τώρα αυτό το τραγούδι για φαβορί. Το είδα στο τέξ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι
1: κανένα.
0: Αλλά
8: δεν είναι, ρε παιδιά, το τραγούδι, ας πούμε, που έχει τύχει άλλες χρονιές να σκάσει Νοέμβρη μήνα. Τύπου καμιά Λωρίν και λες φέτος έχουμε νικητή.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν είναι. Δηλαδή, φέτος δικαίως νομίζω ότι 2-3 θα κονταροχτυπηθούν για την πρώτη θέση και ένα από αυτά θα είμαστε κι εμείς.
1: Σίγουρα, παιδιά. Και η τύπης αφήνει και το βιολάκι της σε κάποια
8: φάση.
1: Να τρέξει. Δηλαδή, δεν είναι και όλο live που λένε. Αυτός ένας κακομύρης δεν μπορεί να βγάλει μια.
0: Συγγνώμη,
1: είναι αφιλανδί αυτή. Εγώ τη θεωρώ του Φιλανδού. Είναι σαν το Βασίλη μας. Αυτή είναι μια στούπα και ένας μελαχρινός με τα τόσα βυζάκια του.
8: Ο κακομύρης μελαχρινός έχει μια φωνή 100 στρέμματα και είναι καταπληκτικός με το χιλόφωνο. Δηλαδή, εγώ περίμενα, έλεγα, έλα τώρα, γκάριξε μας λίγο στο live, εσύ.
1: Όχι. Τίποτα. Εσύ, όχι. Έχει αυτός φωνάρα.
0: Εσύ τώρα αυτό που λες, που λέει, δηλαδή λες ότι υπάρχει ένα πρότυπο Φιλανδού το οποίο δεν πληρούν. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο ρατσιστικό που λες.
8: Αφού είναι μια ξανθιά και ένας μελαχρινός, το καλύπτουν όλο.
1: Οι πιο κοντοί Φιλανδοί που είδα του την βρήκα και την πήρα.
2: Δεν το ύψος του.
1: Είναι τώρα
0: Μάτε Σόου, η απολύτως ρατσιστική εκπομπή, παιδιά. Εδώ, σεξισμός, ρατσισμός, όλα εδώ, παιδιά. Μόνο φασισμό δεν θέλουμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε, δεν είναι προσθέτω.
1: Έχουμε πλέον και από αυτόν μπόλικο.
0: Εδώ στην εκπομπή, όχι, ρε φίλε.
8: Εδώ δεν είχαμε, δεν είχαμε ποτέ.
0: Στεναχωριέμαι.
8: Πάντως, κακή βραδιά.
1: Κακή, ρε παιδιά, τώρα.
8: Δεν ήταν ούτε. Γενικά δεν έχει φέτος πολύ, πολύ δυνατές συμμετοχές. Δηλαδή, και εγώ στα 15, ας πούμε, που διαγωνιζόταν χθες, τα 5-6 ξεχωρίζω, έτσι που λες. Ναι, αυτό ακούγεται. Η Ιταλία μου άρεσε πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Δεν διαγωνιζόταν χθες, αλλά την είδαμε ως Big Five.
1: Ο παππούς καλός ήταν.
8: Μ' αρέσει ο Μπαρμπάς.
0: Εμένα μου μοιάζει λίγο με τον Κουρκούλη αυτός.
8: Μοιάζει, ναι. Όταν μεγαλούσε λίγο ακόμα ο Κουρκούλης, βέβαια. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, 90 star. Θα το πάει όλο έτσι γλυφτό, κολλητό μαλλί. Το φρύδι το έχει περάσει με λακ.
0: Είναι το μέλλον του Πέτρου Ιακωβίδη, πιστεύετε.
8: Ναι.
0: Αυτός.
8: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, ναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ καλά.
1: Ξέρεις ποιος μου άρεσε. Αλλά μόνο η εισαγωγή του, ρε γάμο, το. Μετά μου το χάλασε πολύ το τραγούδι, γιατί αντέγραψε και τον Αυστριακό πέρσι. Ο Λιθουανός μου άρεσε πολύ. Εικαστικά, όπως βγήκε.
8: Ναι.
1: Αλλά μετά ήταν μια.
0: Ο Τραγουδάουσκας.
1: Ο Τραγουδάουσκας ήταν.
8: Ναι. Αυτός δεν βολεύει να είναι Ασημένιος Βαμμένος μόνιμα.
0: Ο Ασημένιος Βαμμένος είναι αυτός.
8: Ναι, δεν βολεύει.
0: Άμα υδρώσει, τι θα γίνει, ρε φίλε.
8: Δεν έχει δρώσει για την ώρα.
0: Δεν πρέπει να υδρώσει όμως. Κάτι σου λέω, γιατί αυτό σημαίνει πως αυτό το νίκελ του καλύπτει τους πόρους, το οποίο είναι και ανθυγιεινό.
8: Σκέφτομαι εγώ εδώ.
0: Καταλαβαίνεις τον τρόπο που σκέφτομαι,
8: Βασίλη. Εγώ τον παρακολουθώ καιρό και λέω αυτός ο άνθρωπος. Θα πάει στη Eurovision, θα έχει να κάνει 1000 πράγματα. Πριν οτιδήποτε θα κάνει όλη αυτή την ιστορία, ένα press, βάψου πριν. Μία εμφάνιση σε ένα πάρτι, βάψου πριν. Μία έξοδο έξω για να μην σε δουνε άβαυτο, βάψου πριν.
0: Είναι σαν να είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και πρέπει να είναι φάλαινα παντού.
8: Μόνιμα! Με την Κιλούμπα!
0: Κατερίνα, κατάλαβε την αναφορά μου τη θεατρική.
2: Πολύ καλή, πολύ. Μόνο αυτό κατάλαβα. Γενικά, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κατά τα άλλα, αλλά ήταν.
1: Θα καταλάβει και αυτό που θα πω εγώ τώρα, γιατί. Κι ας μην έχει παρακολουθήσει, δεν πειράζει. Νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να έρθει και σε εμάς να εμφανίζεται μαζί με Γιούσεφ σε ένα ωραίο μικρό μαγαζί.
0: Με το καλό να ευχηθούμε στην Αναστασία. Γιατί η οποία είναι έγκυος.
8: Αναστασία. Α,
2: ναι. Ναι. Ναι.
1: Μόλις γεννήσει το αστεράκι της.
0: Μπράβο,
1: μπορεί λοιπόν.
0: Μπράβο, βεβαίως, πολύ ωραία η αναφορά.
1: Πάρα πολύ. Μπορεί λοιπόν να έρθει να κατηφορήσει και προς τα μέρη μας ο Boy George, αφού έχει τελειώσει πλέον η ζωή του. Εμφανίζεται στο Σαν Μαρίνο με μια φίλη του, λέει δύο ατάκες και πληρώνεται. Ας έρθει και εδώ γιατί να τον έχουμε, να τον βλέπουμε, να γουστάρουμε.
8: Αυτός βαρέθηκε την ψυχούλα του χθες.
1: Τι με το μπουσάκι.
8: Αυτή η Σαν Μαρίνο, η Σενίτ, πώς τη λένε.
0: Ήταν και τελευταία, νομίζω.
8: Τρίτη φορά που πάει στη Eurovision. Έχει περάσει μια φορά στον τελικό. Είχε πάει με το Flo Rida, τον Αμερικανό, το ράπερ. Γενικά αυτή.
1: Α, πηγαίνουνε. Τους πληρώνουνε.
8: Αυτή έχει τα κουμάντα της. Μπορεί να κάνει τα κουμάντα.
0: Έχει κάποιον άντρα που είναι χορηγός.
8: Και η ίδια και ο σύζυγος έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία φασούλα. Της αρέσει πάρα πολύ η Eurovision. Δεν την νοιάζει, περνάει δεν περνάει.
0: Έχω κάποιες περιπτώσεις ελληνικές.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε.
8: Και σου λέει, του χρόνου, ας πούμε, μπορεί να πάει με καμιά Μαντόνα.
0: Σαν να έχει άντρα τον Κοκλώνη, δηλαδή. Ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβες. Και στα πληρώνει.
8: Και βάλε.
0: Και βάλε Κοκλώνη.
1: Άρα ο Κοκλώνης. Παιδιά, άνετα πληρώνει τη συμμετοχή του να πάει η Eurovision.
8: Αυτά που κάνει δηλαδή αυτή τώρα στο εξωτερικό, στο Σαν Μαρίνο, στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει μόνο η Άννα Βύση. Να πει έλα Boy George, να τραγουδήσουμε και θα πάρεις και ένα κασέρι.
2: Σαν μάγος είναι αυτός ο Boy George τώρα που τον κοιτάω. Δεν είναι σαν αυτόν τον μάγο τον. Όχι.
0: Η Άννα Βύση πώς λέγεται, συνεπικουρούμενη από τη συνεργασία.
8: Συνεπικουρούμενη,
0: της.
8: Πάντα όπως τη βλέπουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Συνεπικουρούμενη από την συνεργασία της με την κυρία Κούστα και τον κύριο Κούστα.
8: Μα είναι μια γιατί επαγγελματική νέα αυτό. Φάση που λέω, υπάρχει. Ναι. Οπότε μπράβο. Λέω σε αυτή τη νέα φάση που τη βλέπουμε.
0: Γιατί η Βύση ούτε θα ήθελε, νομίζω, να δώσει τόσα λεφτά. Αλλά το γιατί το λέω. Γιατί ακούστηκε χθες, το έγραψε ο Νίκος Γεωργιάδης. Πώς το έπαθε και έγραψε κάτι που ισχύει, αν ισχύει. Αλλά μάλλον δεν θα ισχύει. Γιατί ό,τι είναι το που έχει σχέση με τον Κοκλώνη και το γράφει ο Γεωργιάδης ισχύει. Όλα τα δεν ισχύουν. Πάντως είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, έτσι κι ας μην ισχύει, ότι θα είναι ο Μπένσον Μπούν.
1: Ο ποιος?
0: Ο Μπένσον Μπούν θα είναι support της ανασβήσης.
1: Ποιος είναι αυτός?
8: Από τα λίγα. Λοιπόν, είναι αυτός ο μικρούλης που πάει και πάντα βγάζει το κοστούμι και έχει από μέσα την μπλε ολόσωμη φόρμα και κάνει
0: και την κολοτούμπα.
8: Αυτό κάνει μόνο.
0: Άκου.
1: Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή, αν έχει ακριβά.
0: Το ξέρει, το ξέρει το κομμάτι.
1: Αν έχει ακριβά Ακούστα, τραβαστικούστα.
8: Πάντω, από όσα. από όσα ακούστηκαν, είναι το μόνο νορμάλ.
0: Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
8: Όχι, όχι, εκπομπή καθόλου δεν θέλει να ξέρει. από ό,τι ακούμε, δηλαδή, κάνει λίγο νορμάλ αυτό. Είναι μια φάση που θα μπορούσαμε να τη δούμε.
2: Με την Α, κατάλαβε.
8: Ναι.
1: Αυτό που είναι πολύ σεξουαλικό στο μικρόφωνο κάνει. Για ποιότητα, δονιέ.
0: Κατάλαβε. Μα ακούει και ο Βαγγέλης ο Χαριζόπουλος, ο αδερφός. Μην ακούς, λέει. Ήταν φοβερός ο ημιτελικός. Βαγγέλη, άκου να δεις. Βλέπω το κάτι ψήνεται. Γιατί είναι εκείνη η ώρα που λίγο ξυπνάω πριν ξανακοιμηθώ. Είσαι φανταστικός. Εκεί φαίνεται πολύ το χιούμορ του. Στο. Πώς λεγόταν στο Star. Το Shopping Star.
8: Α, Shopping.
0: Δεν φαινόταν. Φαίνονταν λίγο σφιγμένος, παιδιά. Έχω γελάσει δύο φορές. Που εγώ σπάνια γελάω. Ναι, με ατάκες του.
8: Μωρέ, παρασύρισε και από το φαΐ, εσύ αρέσει.
0: Του τρολάρει δυνατά, σου λέω. Πολύ δυνατά. Για άκουσε τον.
1: Καλά.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι το έχει κάνει μπαλάντα, το έχει κάνει πιο ηλέκτρο, το έχει κάνει σε όλες τις μορφές μέχρι να του βγει το επόμενο.
1: Ένα το έχουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Επανέρχομαι στη συζήτηση την προηγούμενη. Αυτός λοιπόν συζητιέται ότι θα είναι, λέει, το support της ανασβήσης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Βέβαια, δεν το έγραψε ο Γιουρέας, μάλλον δεν ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κατερίνα, με την Κατερίνα συζητούσαμε ότι εχθές ανακοινώθηκε, Κατερίνα, αυτό. Ή είναι πληροφορίες, ή το ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος.
2: Τι συζητούσαμε.
0: Για το Τζουβέλι.
1: Αλλά...
2: Α, όχι, το ανακοίνωσε, ναι, το είδα στο Instagram εγώ. Ότι θα πάει στο Telecom Center, θα κάνει μια παράσταση.
0: Το οποίο είναι το κλειστό του Παναθηναϊκού.
3: Ξέχασα να σας το πούμε.
2: Το Σεπτέμβριο.
3: Όχι, ναι, αρχίζει από το Σεπτέμβριο την περιοδία του. Θα έχει μία ή δύο παραστάσεις, νομίζω, παραπάνω. Κάτι.
2: Τι χωρητικότητα να έχει 20,000. Τώρα αυτό το παιδιά,
0: 20.000. 20.000,
3: ναι, 18.
2: Θα το τιγκάρει, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο στον Αλέξανδρο.
3: Παιδιά, ότι πιάνει, μίλαγα και χθες με μια φίλη μου δημοσιογράφο και αυτό παραδέχτηκε. Μου λέει, ρε παιδί μου, ότι πιάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος γίνεται χρυσός. Λέω, ναι, ισχύει.
0: Και δίκαια, μπράβο. Δεν είναι, δεν του χαρίστηκε κάτι.
3: Πολύ καλό,
0: και
3: παιδί.
0: Για μένα, εγώ δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη αντίληψη των stand-up comedians. Δηλαδή, δεν παρακολουθώ για να πεις ότι τους ξέρω. Αλλά με τον Αλέξανδρο γελάω. Με τον Αλέξανδρο γελάω και με τον. Που δεν είναι stand-up, και με τον Παπασημακόπουλο γελάω πάρα πολύ στα σκετσάκια του. Γιατί νιώθω ότι το κεφάλι του ξεφεύγει και τα μισά από αυτά που λέει είναι freestyle. Αλλά αυτό αφορά τα σκετσάκια. Και στο stand-up γελάω πάρα πολύ με τον. Με τον Τζουβέλα. Αλλά έχει αυτό που έλεγα και στην Κατερίνα πριν. Σου περιγράφει κάτι που μπορεί κάθε μέρα να το βλέπεις, δηλαδή έναν άνθρωπο σε μία στάση. Και στο περιγράφει με τέτοιο τρόπο που λες ναι, αίρεση, έτσι είναι, και γελάς.
2: Ναι, μωρέ, μα μιλάει για πράγματα που όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω, με έναν πολύ χιουμοριστικό τρόπο. Ίσως αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας του.
1: Το
2: είναι
1: κλειδί.
2: Πολύ καλό.
0: Το ναι. Περίεργο είναι, βέβαια, χωρίς να θέλω να σας μαυρίσω, γι' αυτό θα το απλά θα το αναφέρω αν θέλετε πείτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο λόγος, μα βασικά η ανάγκη που νιώθουν να του ρίξουν hate. Και οι λόγοι που βρίσκουν, ένας από αυτούς είναι ότι είναι ο πατέρας του παπάς, ας πούμε, ή σύντροφός του. Δηλαδή, γιατί να θες να ρίξεις hate σε έναν άνθρωπο που σε κάνει να γελάς.
3: Καλέ, δεν τον
0: το έχετε αναρωτηθεί αυτό.
3: Δεν είναι γκαντέμ, επειδή πηγαίνει γήπεδο. Λέω, όποτε πηγαίνει γήπεδο, χάνουν.
0: Άρα ψάχνουν κάτι να του βρούνε. Γιατί πρέπει να. Επειδή έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, πρέπει κάποιος να τον αποδομήσουμε.
2: Δεν νιώθω ότι τρώει ιδιαίτερο hate.
0: Τρώει και μάλιστα, όχι ιδιαίτερο δεν τρώει, αλλά τρώει και φαίνεται από ανθρώπους που θέλουν να βρουν κάτι να του πούν και φαίνεται γιατί απαντάει αυτός εντωμεταξύ. Δεν πρέπει να απαντάει.
3: Έτσι είναι η κοινωνία μας πλέον, ρε φίλε.
0: Να αποδομήσουμε κάτι που εκτοξεύεται. Τέλος πάντων, να το κατεβάσουμε κάτω.
2: Όταν φτάνει σε τέτοια... κάτω.
3: Οι ίδιοι που σε αποθεώνουν σε αποδομούν πάντα.
0: Για πες, ναι.
2: Ότι πάντα θα συμβεί αυτό.
3: Ναι, μωρέ,
2: λέω τώρα αυτός που είναι και στο απόγειό του, θα έλεγε κανείς. Ότι ναι. Γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην τόση επιτυχία, και αν γεμίζει όλα τα θέατρα όπου και να πάει, κάποιοι θα βρεθούν να.
3: Απλά ξέρει, το σχόλιο πλέον είναι πολύ άμεσο. Είναι πάρα πολύ άμεσο. Γιατί ίσως θέλει άλλες μήνυμα. Ας πούμε πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα, πολύ γρήγορα θα σας το πω. Έλεγε μια ωραία ιστορία ο Μαλιάτσης του Άχασος που είναι με τα παιδιά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τον πλησίασε σε μια παράσταση ένας τύπος και μεγάλος ηλικίας, 40 τοσάρες. Και λέει, φίλε μου, σε παρακολουθώ, σε γουστάρω, σε πάω την αρχή, είσαι ο καλύτερο. Ξέρεις, μπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρου είμαι μέσα τσάμπα που σε υποστηρίζουμε και εγώ σε γουστάρω. Τον έβαλε ο Μαλιάτσι. Λοιπόν, μετά πήγε μέσα ο άλλος με ένα ύφος, κολλητός μου. Ο κολλητός είναι ο κολλητός μου, τον ξέρω, είναι χρόνια φίλος. Και πήγε και γνώρισε και σε όλους τους συναδέλφους του. Και λέει φίλος του Κώστα. Κάθεται και με το που λέει το πρώτο ή το δεύτερο αστείο, ακούγεται μόνο αυτός μέσα στο λέει τι ηλίθιο, τι μαλάκι. Τι λέει. Και ήταν ο μόνος που τον έκραζε. Και συγγνώμη και του λέει δεν έχω δει χειρότερη παράσταση στη ζωή μου. Και σκότωσε.
0: Ήταν μπορούσα να κάνει ένας γραφικός ρε παιδί. Ήταν να κάνει το κομμάτι του.
3: Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως
0: μήπως να σου πω κάτι. Μήπως θα φουσκώνει λίγο Μαλιάτσι για τους άχαστους. Σαν τον ράπτη που λέει τα ίδια αστεία εδώ και 10 χρόνια. Για τον αδερφό του το Θάνο.
3: Άρα τον έργο το Θάνο.
0: Το ξέρουμε όλοι το Θάνο πια. Λοιπόν, μάπε, το μαζεύω σε κασικά 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με κομμάτι. Ούτε τόσο αν σήμερα δεν είπα Παναγία μου. Α, όχι, τα είπα, μια χαρά. Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο και θα έχει ωραίο καιρό και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φόροντας virtual reality, Θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway, παρακαλώ, στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hole. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε για λίγους Mappes, έχετε τίποτα?
1: Καλημέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα βεβαίως εδώ στους Mappes. Παιδιά, η Αθηνά έχει στείλει μήνυμα λίγο νωρίτερα και λέει: το λένε Γιώργο το αγόρι στην είσοδο και είναι πολύ καλός και ευγενικός. Ποιο αγόρι στην είσοδο λέγατε? Θέλω
2: έλεγε
1: να ξέρω.
2: Ο Δημήτρης για το αγόρι στην είσοδο, για τον φύλακα που τον βρήκε και τον έφερε.
0: Πώς το λέει το όνομά του?
2: Ναι, ναι,
1: μάλιστα,
2: το
1: είναι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ο Γιώργος, ο Γιώργος που τον έφερα τώρα λοιπόν και μου έλεγε ότι ψυχοπλακώθηκε, ότι έχει ξυπνήσει ψυχοπλακωμένος με αυτό που συνέβησαν χθες.
1: Ναι, αρκετοί Mappes έχουν στείλει έτσι αντίστοιχα μηνύματα για το πόσο δύσκολο έτσι είναι η μέρα σήμερα που ξύπνησαν. Η Γιάννη εδώ, ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας, ο οποίος λέει ότι δεν είναι φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εκείνο ζει στη Γερμανία και βλέπει αντίστοιχα πράγματα, όπως και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που προφανώς τα ακούω, λέει, από συναδέλφους κλπ. Αντίστοιχα σε Γαλλία, Ισπανία, ναι, Ιταλία. Προφανώς.
0: Ούτε αυτό θα το. Όχι, δεν το δέχομαι. Ας κοιτάξουμε τη χώρα μας, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή. Τώρα λοιπόν, υπάρχει κάποιο λόγο που μέχρι τώρα δεν συνέβαιναν και συνέβαιναν στις άλλες χώρες. Δηλαδή, δες το και έτσι. Γιατί να ξεκινήσουν να συμβαίνουν και εδώ, αν θες να το δεις έτσι. Μη λέμε ότι επειδή συμβαίνει, ότι συμβαίνει και αλλού, άρα τι να συμβαίνει και εδώ και τι πάει να πει.
3: Το κανονικοποιούμε έτσι.
0: Ναι, όχι, να μην ξεκινήσει να συμβαίνει εδώ. Αρκετά κακά μας έχουν βρει.
3: Αρκετές
0: συμφορές. Δεν χρειάζεται άλλη μία, επειδή συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν γράφει αυτό πάντως ο άνθρωπος, δεν το κανονικοποιεί τύπου.
0: Όχι, λέει ότι συμβαίνει και αλλού.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, κακό να κανονικοποιείς, δεν είναι?
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Όχι, βρε Βασίλη.
1: Λέει ότι κάτι που συμβαίνει εδώ παρατηρείται και αλλού
0: δεν
1: σαν φαινόμενο.
0: Δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι εθνικό φαινόμενο. Το ότι ξεκίνησε να συμβαίνει εδώ, αυτό λέω.
1: Εθνικό φαινόμενο.
0: Εθνικό φαινόμενο, ναι. Γιατί το 2026 δηλαδή δεν μας αγχώνει το ότι μέχρι τώρα δεν συνέβαινε και συμβαίνει τώρα? Άρα κάτι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει γίνει. Εκτός αν μου λέτε ότι η Ελλάδα μιμείται το εξωτερικό. Και αυτό είναι κανονικό.
1: Όχι, βρε, δεν είναι θέμα μίμησης. Λέω κάτι που παρατηρείται και αλλού. Τώρα εντάξει, το βλέπεις εθνικό φαινόμενο.
0: Ναι, εθνικό, okay. Γιατί ξαφνικά συμβαίνει εδώ, Βασίλη μου. Δεν έχει ξανασυμβεί. Παιδιά, επειδή αγχώνονται για τις Πανελλήνες, να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδάνε από τις ταράτσες.
1: Έχουν ξανασυμβεί περιστατικά μέσα στα χρόνια πολλά με τις Πανελλαδικές.
0: Ναι, στα χρόνια της ιστορίας της Ελλάδας, ναι, αλλά αυτό το πράγμα που λες ότι συμβαίνει και στο εξωτερικό δεν είναι συχνό στην Ελλάδα. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι μια μυστική δύναμη που μας βρήκε και εμάς εδώ.
3: Για την αύξηση της παιδικής βίας, λέμε.
2: Συμφωνώ πάντως με τον Βασίλη ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του ΜΑΠΑ να το κανονικοποιήσει.
0: Όχι, μιλάμε για τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τον άνθρωπο και τι πρόθεση είχε. Μιλάω για το επιχείρημα ότι συμβαίνει και αλλού. Δεν το ακούω. Γιατί ξεκίνησε να συμβαίνει πια συχνά και εδώ. Ή να θεωρούμε ότι είναι ok επειδή συνέβη και αλλού. Δεν είναι καθόλου ok να ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή όταν έχουν ένα οπλοπολιβόλο στην Αμερική και μπαίνουν στα σχολεία, που συμβαίνει κάθε ένα μήνα σχεδόν. Άμα ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ, θα πούμε συμβαίνει και στην Αμερική.
1: Δεν
0: να μην ξεκινήσει να συμβαίνει
1: okay εδώ.
3: Έγινε δίπλα μας.
0: Δεν είναι ok. Ναι. Το συνηθίζει το αυτί σου και το τέτοιο να το λες.
3: Αυτό
0: γίνεται
3: αυτό
0: και
3: αυτό λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, έγινε δίπλα μας πριν ένα μήνα στην Τουρκία. Ούτε στην Τουρκία γινόντουσαν. Μπήκε στο σχολείο με μία μέρα διαφορά. Δύο παιδιά.
2: Γενικά, να έχουμε υπόψη μας ότι φτάνει και πολύ πιο εύκολα πλέον η πληροφορία.
3: Πάρα πολύ εύκολα.
2: Το κατά πόσο ενδεχομένως να έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά και παλιότερα, αυτό εντάξει, θα το δουν άλλοι και θα το ψάξουν και θα το ερευνήσουν και θα δουν κατά πόσο έχουν αυξηθεί ή απλά γνωστοποιούνται τώρα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, αφού γνωστοποιούνται, καλό είναι να αρχίσουμε και να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Κάποιοι Mappes έχουν πάει και Benson Boone.
2: Αμέ,
1: εδώ η φίλη μας η Στεφανία έχει και άλλα, λέει, γνωστά κομμάτια, αλλά εντάξει, αυτό είναι το πολύ μεγάλο hit.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Τα άλλα, επειδή τα έχω και εγώ πήγα και πήγα μάλιστα από την αρχή του. Είχα πάει, φανταστείτε, σε 5.000 θέσεων από τις πρώτες συναυλίες, νομίζω ήταν στο Βερολίνο. Είναι όλα ίδια από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι το που ξεχωρίζει ξεκάθαρα.
3: Συγγνώμη λίγο, εσύ, γιατί τι ανάγκη είχες να πάω στον Benson Boone?
0: Δεν πηγαίνω συναυλίες.
3: Πήγαινα δηλαδή ότι φάση άτον, ξέρω, θα πάω να δω τη συναυλία του.
0: Είχε μόλις σκάσει και πήγα να βλέπω και έτσι μικρά φιντάνια, ρε παιδί μου, που λέω αυτό θα γίνει και αυτά, και πηγαίνω. Είτε μου το λέει ο Γιορκαντάς και πηγαίνουμε, είτε πηγαίνω με μόνος μου. Πηγαίνω, τσιμπάω, αφού μου αρέσει.
2: Ήταν το βασικό όνομα, δεν ήταν ότι έκανε.
0: Αυτό ήταν το βασικό όνομα. Τώρα σε μικρή συναυλία. Σε κλειστό χώρο καθιστώ, για να καταλάβεις.
2: Ναι, ναι. Ωραία, γιατί όχι.
0: Όχι, το είχαμε συνδυάσει την άλλη μέρα με Billie Eilish.
2: Όλα και όλα.
0: Καταλαβαίνεις, και γίνει διπλό το.
1: Κάνουν ωραία αυτή η live ακόμη και όταν είναι μικρά, δηλαδή. Είναι
0: ναι. Μην φαντάζεις τώρα κάνα μικρό.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και το κλαβόν να καθόμαστε.
2: Και νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να γνωρίσεις έναν καλλιτέχνη. Αν έχεις το κουράγιο και πας και δεν έχεις ανάγκη να ξέρεις όλα τα τραγούδια, νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθείς σε ένα αυτοί, live του.
1: Και αυτοί κάπως έτσι το προωθούν. Μόλις γίνει δηλαδή το πρώτο μεγάλο hit, παίρνουν σβάρνα μετά περιοδιούλα την περιοδιούλα.
0: Ακριβώς. Τώρα έχει ανέβει πολύ.
1: Να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και στο Σπύρο που τώρα είναι στην Αττική Οδό και πάει σπίτι να κοιμηθεί. Προφανώς ο άνθρωπος τελειώνει τη βάρδια, τη δουλειά ή κάποια υποχρέωση που είχε από το βράδυ και πάει να ξεκουραστεί. Καλή ξεκούραση
0: Σπύρο,
1: και στο Σπύρο μας.
0: Καλή ξεκούραση με το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Το έχω διαλέξει εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να παίξουμε τριπλέτες. Σε κάθε περίπτωση,
3: τριπλέτα.
0: Σαν σήμερα έγινε release, βγήκε λοιπόν το κομμάτι Money for Nothing από Dire Straits και νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μας. Καλημέρα.
3: Ιστορία μετά.
0: Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mabe Show. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε σε κάθε περίπτωση. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.

0: Λεπτομέρειες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάρε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία.

0: Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Γκόμβο Σικιάς.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Today 104,5.
5: Εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιβωνάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fun, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί.
0: Τρακάρι, δεν μπορεί.
1: Ο Θανάσης αργεί μισή ώρα. Κάνει 2,5 ώρες εκπομπή από τις 3. Να κάνεις και εσύ άλλες 2 λόγω των ενωτήτων που δεν σε ενδιαφέρουν. Δεν γίνεται δουλειά έτσι τώρα. Πρέπει λίγο να το φτιάξω.
2: Μα αφού δεν ήξερα να σχολιάσω σχετικά. Τι να λέω, ότι μου ήρθε στην κλάβα. Ναι, απλά για να πω κάτι.
0: Μπράβο, θα κάνεις αυτό με τις ατάκες που σου είπα. Θα μαθαίνεις.
2: Θα κάνω το Twitter.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις αυτό που σου λέει. Θα μάθεις από τον Βασίλη και από τον Θανάση κάποιες στάνταρ ατάκες που πιάνουν παντού. Να τις πετάς.
2: Μου είπε ο Βασίλης θα με βοηθήσει, θα μου πει κάποια σωσάκια για.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες εδώ είμαστε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μου έστειλε ότι η Εστονία λέει είναι. Πρέπει να τη δεις, να τη γνώμη. Δεν ξέρω, ο Βασίλης μου εξηγούσε και ο Θανάσης ότι λέγονται Βανίλα.
0: Νίντζα, του Epic του Μπιτρού είναι τα κορίτσια αυτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ένα συγκρότημα, σου λέει, που έχουν βγάλει και αντίστοιχη γεύση παγωτού Βανίλα Νίντζα.
3: Εγώ αυτό δεν το ξέρω, είναι καλό Βασίλης.
0: Εδώ και χρόνια, παιδιά, το παγωτό αυτό το οποίο το έχουν βγάλει στη χώρα τους είναι κάθε φορά, κάθε σεζόν sold out. Έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Αυτές δε είχε γίνει ένα σούσουρο παλιότερα. Διότι είχαν πάει με γειτονική χώρα και εκπροσώπησαν για να εκπροσωπήσουν στην Eurovision.
1: Λες τώρα.
0: Και είχε γίνει. Τώρα δεν θυμάμαι ποια γειτονική είχαν πάει.
2: Μήπως είναι όπως το Ελλάδα-Κύπρος.
0: Όχι, είχε γίνει θέμα τώρα εκεί. Τις ξεμαλιάσανε.
1: Τι έγινε με το Ισραήλ, πολλές γιούχες άκουσα εδώ, γιατί... Και ενώ προσπαθήσαν, λέει, σου λέει, να το καλύψουν στη μετάδοση.
0: Δεν προσπαθήσανε. Ακούσαμε από την κυρία Κοζάκου στη μετάδοση, ναι, 2-3 φορές ότι αυτό που ακούτε τα λίγα δευτερόλεπτα μετά το φινάλε της κάθε εμφάνισης είναι ο φυσικός ήχος από το στάδιο. Άμα σου πω και δεν το πρόσεξα. Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι για το Ισραήλ.
1: Είσαι... Α, δεν το πρόσεξες.
0: Δεν το πρόσεξα.
1: Δεν είχε το νου σου.
0: Δεν είχα το νου μου. Ναι. Θα το δω στον τελικό. Ναι. Είσαι το Ισραήλ. Ξέρεις ότι τώρα. Καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Στη Eurovision όλοι κάπως λίγο σας τραβοκοιτάνε τα τελευταία χρόνια. Αυτά, πλούτο στα υπόλοιπα, πόλεμες,
1: χορηγός, πόλεμος,
0: χορηγή και τα ρέστα. Και πας και μου βάζεις πάνω στη σκηνή ένα χρυσό τεράστιο διαμάντι που περιστρέφεται γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω.
2: Εντάξει, κράτα λίγο low profile.
0: Κράτα, μωρί, λίγο low profile.
3: Όχι, ρε φίλε, γιατί να το κάνεις.

0: χάρη. Σου λέει ό,τι γουστάρω κάνω. Εγώ σα πληρώνω, έρχεστε εδώ χορεύετε.
1: Παιδιά, η Σούπερ και εκεί δεν είπε ότι βγάζω 30-40 χιλιάρια το μήνα. Άμα τα έχει να τα δείχνει. Και ο άλλο έχει διαμάτι, διαμάτι θα δείξει.
0: Ναι, ελάτε, φυλάτε μου και το χέρι να σα δώσω και την ευχή μου. Εγώ με του άλλου. Με ξέρει άλλα.
2: Δεν φταίει το παιδί να πούμε, Θανάση.
0: Εντάξει, ναι, δεν φταίει.
2: Και κανένα εκπρόσωπο δεν φταίει.
0: Ωραία, εντάξει, βλέπω τον εκπρόσωπο όμως και κρίνω και λέω, ρε παιδί.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ βλέπω τον εκπρόσωπο. Το έργο σου, το έργο σου. Θα προχωρήσεις.
0: Ναι. Πάμε. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς πάνε, ρε φίλε, και εμφανίζονται. Δεν έχουν θέμα. Και δεν λέω εδώ για τους εκπροσώπους. Εγώ λέω και για το κοινό. Δεν φοβούνται.
1: Εκείνοι που είναι αυτοί δεν νιώθουν ότι κάνουν κάτι.
2: Και φοβούνται και πηγαίνουν με τεράστια τρομακτική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια στη Eurovision και για να αποφύγουν.
0: Εγώ λέω για τον απλό, για τους πολίτες λέω που πάνε και πανηγυρίζουν από κάτω. Λέει δεν φοβούνται.
1: Μήπως
0: υπάρχει, κάποιος όμως, ρε φίλε, ο οποίος δεν το. Τους δει πολύ πιο παρανοϊκά και αρχίζει να βιοπραγεί.
2: Τόσο παρανοϊκά, εντάξει, δεν θα τους δει κάποιος εκεί, αλλά είναι πάντα στην μπούκα. Για παράδειγμα, το Ισραήλ δεν πέρασε από το τυρκουάζ χαλί που λέμε. Και για να αποφύγει ερωτήσεις του στυλ, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πώς νιώθετε που κινδυνεύουν όλοι οι υποψήφοι εξαιτίας σας. Και για να μην ακουστούν.
1: Και για την Παλαιστίνη και για την.
2: Τα διάφορα.
1: Πώς λέγεται. Για τον αποκλεισμό της Γάζας.
2: Βέβαια.
1: Πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα εκεί.
2: Ναι, σας θυμίζω ότι κάπως έτσι είχε γίνει το σκηνικό πριν δύο χρόνια, τη χρονιά της Σάτι, με την εκπρόσωπο πάλι τότε του Ισραήλ, μια κοκκινομάλα με ένα λευκό φόρεμα, που τη ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου ακριβώς αυτό. Εσείς φέτος πώς νιώθετε που εξαιτίας σας κινδυνεύουν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι, γιατί για να έχετε έρθει εδώ με στρατό, προφανώς υπάρχει κίνδυνος.
0: Τελικά απάντησε.
2: Όχι βέβαια, το κόψανε όπως, πετάξανε και τον Ολλανδό εκτός διοργάνωσης και συνεχίστηκε η ζωή.
0: Να τα λέμε, φίλε.
1: Μα και ο Λάιτ είχε σκάσει με στρατό τότε στα Mad Video Music Awards και σου λέει γιατί δεν είναι. Εντάξει, απλώς ήταν να προστατευτώ.
2: Ήταν η κομμωτριά μου, ο μακηγές.
1: Εγώ δεν πήγα για τσαμπουκά. Εγώ πήγα με το κρού μου να πούμε για τα έτσι κι αλλιώς. Με αυτού πάω παντού.
0: Έτσι σκάνε αυτοί.
1: Τέλος πάντων, ναι, έτσι σκάνε αυτοί. Κάτσε να τι κάνουν και εμά και από το πουθενά.
0: Δεν πειράζει, έχει
1: εξηγήσει. Ναι, αλλά έχω ευαισθησία στο ξύλο. Πρίζομαι και μελανιάζω.
3: Ποιο θα σε χτυπήσει,
1: εμένα 500.
3: Μην βρεθεί βέβαια στο λάθο σημείο τη λάθο στιγμή.
2: Και ξέρει ποιο είναι το κακό, ρε παιδί. Μου. Τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι από τις ταινίες. Αφήστε τη ζωή την πραγματική. Άμα έχουν φάει και λίγο ξύλο, γίνονται πιο γοητευτικοί. Εμείς θα είμαστε πιο μπουλκουμέδες από ποτέ.
3: Ρε, πας καλά.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ωραίος όταν με δέρουν.
2: Θα το έχεις δει.
1: Εγώ, παιδιά,
0: έχω δει πολλές φορές και κρίνω.
1: Εγώ πάντως αυτοπεποίθηση απέκτησα. Δεν θέλω τώρα να πω άντρας έγινα. Αυτοπεποίθηση απέκτησα και στάθηκα στα πόδια μου όταν έφαγα το πρώτο μεγάλο βρωμόξυλο. Τότε στήριχτηκα. Όχι, υπάρχει ψυχολογία, ολόκληρη θεωρία. Η ταινία Fight Club στηρίζεται σε αυτό. Πήγαιναν και εκτονώνονταν και ένιωθαν ότι κάτι ήταν και κάτι έγιναν. Παίζοντας ξύλο μετά τη
3: δουλειά. Έτσι, γι' αυτό κυκλοφορούν αυτά τα memes τώρα που λέει οι άντρες είναι ικανοί να κάνουν οτιδήποτε αρκεί να μην μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και να μην πάνε σε ψυχολόγο. Πάτε και παίζετε ξύλο και πάτε στα Mosh Pit και χτυπιέστε πάλι και λέτε «Α, δεν ήταν καλή συναυλία γιατί δεν φάγαμε ξυλίκι».
1: Προτιμούσα πριν που δεν μιλούσες.
3: Ναι. Ήθελες να μιλήσω, πάρτε το.
0: Μας δίκασε όμως λίγο.
1: Μας δίκασε, ναι. Λοιπόν, Μάπες, πριν πάμε στις Κατερίνες τώρα που ξεκίνησε, που άνοιξε η κάνουλα και μας τα χώνει, να σας πω γιατί μας δείτε τώρα, γιατί δίνω δώρο. 500 ευρώ, όχι εγώ. Γκοτσόπουλος Home. Διεκδικήστε λοιπόν μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ τώρα, 7 και 13 πρώτα λεπτά.
2: Φέρτο.
1: Μεγάλες εκτός ούτως ή άλλως στο Γκοτσόπουλος Home. 30 με 40% στα έπιπλα. Το ξέρω γιατί μου λέγατε ότι είναι πολύ ποιοτικά, πολύ σωστά. Υπάρχει ομάδα που δουλεύει πάνω στο χώρο σου για να φτιάξει sur mesure ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι και που χρειάζεται ο χώρος σου, μοντέρνο, στην αιχμή της μόδας και στις επιταγές της μόδας. Αλλά λέγατε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το αποκλειστικό και το κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Όχι, να η ευκαιρία. Τσιμπημένο με την έννοια της ποιότητας. 30-40% πάει και αυτό το εμπόδιο. Ξεπεράστηκε. Οπότε, Γκοτσόπουλος Home με την ποιότητα και την μέρημνα και τη φροντίδα στον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά που σας αρμόζει. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκτόσεις 30-40%. Γκοτσόπουλος Home, ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα Γκοτσόπουλος με G και το ονοματιπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και τσιμπήστε δώρο επιταγή αξίας πέραν του 30-40% 500 ευρώ από την Γκοτσόπουλος Home. Κάτσε να δω και πού θα γίνει η κλήρωση. Στο Χρονόπουλα. Λοιπόν, 4 με 6. δείξει την Παρασκευή 15 του μηνός ότι χειρός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω, πριν πάμε στην Κατερίνα, σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το μεσημέρι κυκλοφορεί αυτό το ρίξε λάδι, βάλε λάδι, πώς λέγεται. Η ενότητα, αυτό το πολύ ωραίο YouTube που κάνει ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος και μιλάμε για το πρώτο ραντεβού.
0: Πήγες πουλάκι μου.
1: Πήγα. Μέχρι να κάνεις το δικό σου.
3: Θα το δούμε οπωσδήποτε σήμερα.
1: Έχω ξεμπουρδελευτεί. Δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλό στα αγκομενικά μου, αλλά δεν είναι ότι πήγαιναν και καλά και θα και τα χαλάσουν.
2: Όχι, μη σε νοιάζει. Μόνο άνοδο έχει τώρα από τον πάτο.
3: Ναι.
1: Όχι. Νομίζω ότι έχω σκάψει κι άλλο.
2: Α, έσκαψες λίγο.
1: Νομίζω ότι πια έριξα την ταφόπλακα στα αγκομενικά μου με αυτή τη συνέντευξη.
3: Για να δούμε και θα σου
0: πούμε. Πήγες, ξέρεις τι. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος οι άντρες. Πάμε και μιλάμε με όμορφους άντρες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Γιατί ο Βασάλος, ό,τι και να πει, έχει το λεγόμενο συγχωροχάρτη από το γυναικείο πληθυσμό. Επειδή είναι πάρα πολύ όμορφος. Εσύ τώρα θα σε παρασύρει, θα έχεις πει καμιά αγκουριά και θα σε σκίσουν για μια εβδομάδα.
3: Τώρα γιατί σμίγεις τα φρύδια σου,
0: αυτό
3: τώρα.
0: Σημαίνει... Δεν το ξέρει, ρε παιδί μου. Θα τον πιάσει τώρα από λιάντα μέχρι καινούργιο.
1: Έχει δίκιο. Αυτό σημαίνει ούτως ή άλλως όμως. Και μπήκα στο δίλημα κάποια στιγμή στην αρχή αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα να σταματήσω ή να συνεχίσω. Και λέω όχι. Γιατί η δουλειά μου είμαι εγώ, είναι μέρος της ύπαρξής μου και της υπόστασής μου, οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό μου επειδή φοβάμαι μην πιάσουν μια φράση μου όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες και την, όχι την ερμηνεύσουν, την κάνουν άλλοι και σχολιάζουν μια άλλη φράση. Εδώ μην πάτε μακριά, δεν τους πιάνεις πουθενά. Τις προάλλες το περιστατικό με τον Αρναούτογλου, η Καμπούρη και η παρέα της σχολίαζαν κάτι που δεν άκουσαν ποτέ. Επί τρεις ημέρες μέχρι που είπαμε εμείς την Παρασκευή βγάλαμε το ηχητικό και πάλι και όταν βγάλαμε το ηχητικό βάλανε μια δική τους ερμηνεία. Ότι είπε η Καμπούρη ότι είναι συγκεκριμένο ηχητικό, λέει, που εμείς
2: το κόψαμε και το επιλέξαμε.
1: Οπότε δεν πρόκειται να τους πείσεις. Συνεπώς θα είμαι ο εαυτός μου, να νιώθω άνετα όπως νιώθω πάντα. Ξέρω πως με έχουν μεγαλώσει οι γονείς μου, οπότε δεν έχω σκοπό να προσβάλλω κανέναν ή να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Ξέρω ακριβώς τι έχω στο μυαλό μου και πώς βλέπω τους ανθρώπους και ότι έχω αγάπη για τους ανθρώπους και για αυτό που κάνω. Οπότε κανένας δεν θα διαστρεβλώσει τον τρόπο που σκέφτομαι και αισθάνομαι. Να πω ευχαριστώ.
2: Τι είπε ο στόμα σου, μωρέ, και λες τέτοια.
1: Είπα πολλά. Γιώργο τον Μπέζα. Γιώργο, επειδή ξέρω ότι μας ηχογραφείς, πήγαινε εκεί, πήγαινε στο έτοιμο. Κασετούλα. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι να ηχογραφείς τώρα ολόκληρη την εκπομπή. Να πω δε ότι. Ναι, γιατί χθες πάλι άλλο βιολάκι.
0: Σε παίξε.
1: Βέβαια, μίλησα και με τον Λιάκα. Του λέω: Γιώργη, σου έδωσα πάσα και γκολ. Από άλλο γήπεδο, από άλλη ομάδα, σου έκανα σέντρα και βάλες γκολ.
0: Τι είχαμε.
1: Πήρα το απόσπασμα που είπαμε εμείς ότι λίγοι επαγγελματίες. Εγώ ανέφερα ενδεικτικά τον Λιάκα και την Μενεγάκη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και η Φέη, είναι η Τατιάνα. Είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που αυτοί πραγματικά συζητούν, λέγαμε.
2: Ναι.
1: Λέει το κανάλι, αντιπροτείνουν αυτοί.
3: Που λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Εδώ. Κάθε μέρα μας ηχογραφούν.
1: Κάθε μέρα.
0: Αυτό που καπρόσεχε.
1: Είναι ο Γιώργης ο Μπέζας.
3: Δεν έχω μπει ακόμη σε αυτό το κλίμα. Ναι, δεν έχω μπει.
0: Μα στην Ελλάδα ζεις και εσύ.
1: Και λέω, όλοι οι άλλοι, και συμφωνήσαμε όλοι, ότι όλοι οι άλλοι απλά πάμε και μας ανακοινώνουν τι θέλουν να κάνουμε του χρόνου. Και αν θέλουν να κάνουμε κάτι
2: τέτοιο. Δέχομαι.
0: Παιδιά, με έχουν απολύσει με
3: σε συζήτηση πάνω.
1: Το τσίμισε λοιπόν ο Γιώργης, γιατί θέλει να πει τα δικά του τα επαγγελματικά για το ότι έχει φροντίζει τους συνεργάτες του και το μπάτζετ της εκπομπής του κτλ. Και ήταν πάσα και γκολ.
2: Βέβαια.
1: Αλλά πότε ήταν αυτό να το πάρει. Βέβαια θα σου πω και για τη φίλη σου Θανάση, δεν με νοιάζει τώρα, δεν θέλω να μαλώσουμε προς Θεού, ότι τώρα κοίταξε να δεις.
0: Πολύ κρύο ήταν αυτό, το είδα στο TikTok.
1: Η στάση που έχει κρατήσει όλη τη χρονιά είναι από τη μια ευφύης, από την άλλη εμένα με βάζει λίγο σε σκέψη, λίγο με κάνει επιφυλακτικό.
0: Είχε την Παπίλα,
1: η Ελίνα Παπίλα πήγε στο Γιάγκα. Μετά από όλα αυτά που τις έσουραν και παρόλα αυτά που λέει ο Γιώργος ότι ο Κατσαρίδης που τα ρίξει στον Κατσαρίδη, μια χαρά μαζί ο ένας Έλληνε και ο άλλος έδαινε.
0: Εντάξει,
1: και ο Κατσαρίδη για να ευχαριστήσει το Λιάγκα τα είπε αυτά που είπε.
0: Ναι, πολύ εμένα μου άρεσε η στάση της, ότι ξέρεις, εγώ πήγα εδώ, έρχομαι στο σπιτάκι σας, δεν με απασχολεί καθόλου. Και μετά πολύ όρθη η στάση της, την είδα σε βίντεο, σηκώθηκε. Έλα Πανούλη μου, να σε χαιρετήσω. Οι άλλοι δύο νομίζω.
1: Το ακούω αυτό που λες, αλλά διαφωνώ εγώ.
0: Ναι, γιατί,
2: και εγώ διαφωνώ, θα σας
1: είναι πολύ σεβαστό αυτό που λες και το επιχείρημα το βασικό. Στον αντίποδα, εγώ έρχομαι και σου λέω ότι ένας άνθρωπος που σε έχει μειώσει τόσο πολύ προσωπικά, και να σου πω ότι και εγώ νιώθω εκτεθειμένος. Γιατί όταν πήγα, ας πούμε, στη ΣΥΣΗ και έβρισα τον Κατσαρίδη, τον έβρισα, είπα ότι αυτό που είπε στην Ελίνα έχει παιδιά, δεν έπρεπε να πει ότι είναι μια κακομοίρα, ας πούμε, και
2: μια αποτυχημένη.
1: Μια αποτυχημένη κτλ. Και τι λέω, και η ίδια η Ελίνα που την υπερασπίζομαι. Και βγαίνω μάλιστα και βάζω μέσα και οικογένειες εγώ και λέω για τα παιδιά της, δεν τα σκέφτεται. Και πάει να δώσει συνέντευξη εκεί που τη βρήσανε, χυδαία, με αδειάζει και εμένα. Και αδειάζει και την κοινή λογική, θεωρώ. Ωραίο αυτό που λες, μαγιά πήγε, αλλά τον νομοποιεί όταν πηγαίνει.
0: Ναι,
1: και γενικά είναι στο πλαίσιο της θεωρίας που έχω για την Ελλήνα φέτος, που διαφωνεί ο Θανάσης, το σέβομαι, διαφωνεί, γιατί και έτσι θα ήθελα. Δεν θα ήθελα, επειδή τώρα μιλάμε, να μου λέει έχεις δίκιο και στην Ελλήνα να λέει έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι και αυτός ο Θανάσης στην τελική. Ότι εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια την κατάσταση, δηλαδή το ότι εκτροχιάστηκε η Μουτίδου και η Καραβοκύρη, ξεκάθαρα. Και φάνηκε εκείνη ότι δεν εκτροχιάζεται, ότι είναι στον αντίποδα, ότι είναι η αντιμουτίδου αντικαραβοκύρη. Και μια χαρά έδωσε και συνέντευξη στο Λιάγκα που την έβρισε. Και γενικότερα το έμαθε το παιχνίδι πώς παίζεται και το παίζει με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό δεν είναι κακό που λέω.
2: Όχι.
1: Έμαθε τους κανόνες. Πριν δεν είχε μάθει τους κανόνες. Τώρα έχει μάθει τους κανόνες και έχει γίνει πιο συστημική και από το σύστημα. Νομίζω εγώ.
2: Ναι, τώρα κοίταξε. Από
1: αν θες μπορείς να πεις, Θανάση, δεν θέλω. Αλλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση σε καμία περίπτωση.
2: Από το να πάει στην εκπομπή να δώσει μια συνέντευξη, εγώ είμαι πολύ ok μέχρι εκεί. Τώρα, αν έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο και τα έχουν βρει με τον κύριο Κατσαρίδη, καλώς και φιλούνταν και αγκαλιάζονταν στον αέρα.
1: Επίσης, πολύ σωστό που το λες. Αν τα έχουν βρει ήδη, τα παίρνω
2: ναι,
1: να πίσω.
2: Ναι.
1: Αλλά αν τα βρήκαν στον αέρα
2: αλλά αν τα
1: και το πουλήσανε και
2: ελαίου
1: και
2: του πλάνου. Δεν, γιατί για ένα πλάνο ήταν. Ναι, αν τα βρήκαν τώρα ελαίου του πλάνου, θεωρώ ότι το είχε πάρει κάπως πιο σοβαρά το προηγούμενο περιστατικό η κυρία Παπίλα και φαινόταν ότι όντως την ενόχλησε και με το δίκιο της.
1: Εδώ το πήραμε εμείς, Ρε Βασίλη.
0: Ναι, και χθες ήταν λίγο παγωμένη, δηλαδή. Περίμενε να το λύσουν, αλλά ο Πάνος, ο Κατσαρίδης και ο Λιάγκας κοιτάζανε κάτω.
1: Κοίτα, και ο Γιώργος τώρα. Μίλησαμε χθες, αλλά Γιώργο εδώ δεν ήταν δικό. Μαζί το κάνατε. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον Λιάγκα, θέλεις να τον ικανοποιήσεις τον Λιάγκα. Δηλαδή, ο Κατσαρίδης σε αυτή τη λούμπα έπεσε. Ήθελε να ικανοποιήσει τον Γιώργο και είπε αυτές τις χοντράδες για την Παπίλα. Οι χοντράδες υπόθηκαν, ήταν κακοποιητικός ο λόγος. Ξεκάθαρα. Κακοποιητικός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Όταν λέει ότι
0: ήταν,
1: και. Τι, δεν είναι.
2: Και αυτός λίγο αργότερα.
1: Αφαιρώ το κακοποιητικός. Ήταν.
3: Αχρίαστος.
0: Αχρίαστος σχόλιο. Μπράβο,
1: Κατερίνα.
2: Πάντως λίγο αργότερα, κάπως μόνοι τους αδειάστηκαν. Δηλαδή δεν είναι ικανή η Παπίλα να πάρει συνέντευξη στο Λιάγκα, αλλά για καλεσμένη στο πρωινό Λουκουμάκι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα παίζουν όλοι το παιχνίδι αυτό και τώρα το παίζει και η Ελίνα. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα, γιατί την έχω τόση ώρα. Λέω θα πω αυτό και θα μιλήσει η Κατερίνα, θα πω αυτό και με τη και μιλάω μισή ώρα.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Γεια σας αγαπητές ακροατές. Αγαπητές ακροατές.
1: Και αγαπητοί ακροάτριες.
3: Ωραίο αυτό.
0: Ναι. Ωραίο,
3: και εσείς που ηχογραφείτε να παίξετε και ένα δικό μου θεματάκι. Τόσο ωραία θέματα λέω κάθε μέρα.
2: Άκου,
3: τι
2: φίλοι,
3: είναι αυτό το πράγμα, αναλωνόμαστε στα ειδικά.
2: Εγώ ξέρεις, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν θα σε έπαιζε ο Λιάγκας, ούτε να του δίνεις φακελάκι σπροχτό.
0: Με τίποτα όμως.
1: Και όπως θα έλεγε και ο Πάνος για να εκφράσει τον Γιώργο, κάθε επικραμμένη.
2: Ναι, ωραία, είναι κουμπί.
1: Στον αέρα του πρωινού να
3: πραγματικά.
1: Για ηρεμήστε λίγο.
3: Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί, θα σας πω σήμερα, θα συνεχίσω τα ψυχολογικά τρίκ για να κάνω τη ζωή σας ευκολότερη, για να αντιμετωπίζετε μικροδυσκολίες και να του πάρετε έτσι τα πράγματα υπέρ σας. Ακούστε τώρα μία πληροφορία. Οι λέξεις που ακούμε από το αριστερό αυτί επηρεάζουν το συναίσθημά μας, ενώ οι λέξεις που ακούμε από το δεξί επηρεάζουν τις λογικές αποφάσεις μας. Οπότε.
1: Και άμα αυτό που λένε ότι του μπήκε από το είπε στο ένα αυτή και του βγήκε από το άλλο.
3: Ανάλογα τώρα, ναι.
0: Μα χωρίς να πάει με τους λοβούς του εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ο δεξιά είναι τη μνήμη.
3: Έχουμε και επιστημονική ανάλυση. Έχουμε
1: τον ασφαλή. Και ο Παγάς βάζει και λίγα δικά του. Ο πυρήνας είναι ο σωστός. Οι λοβοί όντως καθορίζουν την. Ο καθένας έχει. Υπάρχει καταμερισμός.
0: Ωραία, με πώς έριξε. Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανένας γιατρού.
2: Και άρα, Κατερίνα μου.
3: Όπως
0: να επικαλέσω κάποιο χειρούργο.
3: Όπως είπαν εδώ και οι επιστημονικοί συνεργάτες που ακούσατε προλίγου. Άρα.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό το επιστημονικό συνεργάτη. Συγγνώμη, μου έκανε λίγο Λαζαρίδης.
1: Ναι.
0: Αν μας ακούει η κυβέρνηση.
1: Άντε πάλι.
0: Έχουμε τελειώσει ένα πτυχίο.
3: Θέλω να δω και τα πτυχία σου όμως για να.
0: Έχουμε.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε στην εκπομπή μας.
3: Οπότε, θέλετε για παράδειγμα να μιλήσετε για κάτι επαγγελματικό, θα κάτσετε από τη δεξιά πλευρά κάποιου. Θα του μιλάτε στα δεξιά. Θέλω εγώ να πάω να μιλήσω με τον Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι από την αριστερή όμως.
2: Με μπερδεύει τώρα. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να πάω να πω επαγγελματικά στο Δημήτρη, αλλά με επίκληση στο συνέστημα.
3: Άρα θα μιλήσει από το αριστερό αυτή.
2: Κατάλαβε.
1: Τα αφεντικά αυτή. Λοιπόν μιλάνε από το αριστερό, γιατί αυτό κάνουν. Μιλάνε επαγγελματικά με επίκληση στο συνέστημα, βάλε πλάτη κτλ.
3: Ναι.
1: Ενώ ο υφιστάμενος συνήθως μιλάει με βάση τη λογική. Αλλά εδώ αυτό που είπες μου θυμίζει το σκετσάκι από τα κουφώματα. Κουφώματα είναι Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκης Μπουλάς.
0: Πολύ παλιό είναι αυτό.
1: Δική μας γενιά, που έλεγε, πήγαινε, καθόταν ένας και πάει μια κοπέλα και του λέει, πού είναι η τουαλέτα. και λέει από την άλλη πλευρά. Και πάει από το άλλο αυτή και λέει: πού είναι η τουαλέτα? Αυτό μου θυμίζει τώρα.
3: Κοίτα, με τα αυτιά. Αυτό ισχύει. Επίσης, το άλλο που ισχύει με τα αυτιά είναι ότι από το ένα αυτή αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την ομιλία και από τον άλλο τον ήχο. Μάλλον από το δεξί που είναι τη λογική θα πω την ομιλία.
0: Λοιπόν,
3: και από το αριστερό τον ήχο.
0: Το έχω παρατηρήσει, παιδιά.
1: Συγγνώμη, επανάληψη. Άρα, άμα θέλουμε συνέστημα, πάμε στο αριστερό.
3: Πάντε στο αριστερό αυτή και αν θέλετε λογική στο δεξί. Ωραία. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε μια ερωτική εξομολόγηση για να έχετε καλύτερες πιθανότητες ανταπόκρισης, θα πάτε και θα την κάνετε από το αριστερό αυτή.
1: Στο αριστερό το δικό μου, όχι στο απέναντι. Όχι όπως βλέπω.
3: Σε
1: όχι
3: μένα.
1: Όπως μπαίνω, όπως βγαίνω.
3: Άκουσε, με θες να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μένα,
1: σε θέλω
3: θα
1: πολύ,
3: την κάνεις στο αριστερό μου το αυτή.
2: Στο original δικό της αριστερό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα μου έλυσες μια πορεία που είχα στο μυαλό μου χρόνια. Χρόνια πραγματικά. Είχα κάτι αγαπημένα ακουστικά. Ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Είχα βγάλει όλο το λύκειο μας. Λοιπόν, σε κάποια φάση χαλάσανε και δεν αρνιόμουν να τα πετάξω. Λέω εδώ θα τα φτιάχνω, θα τα έχω
1: μέχρι
0: να λοιπόν, είχε πέσει η δυναμική τους με τα χρόνια.
1: Μήπως είχαν βουλώσει με κερίτα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Και τι είχα παρατηρήσει. Ναι. Τι είχα παρατηρήσει. Πώς μοιράζουν τον ήχο τα ακουστικά.
1: Πώς το μοιράζουν.
0: Στο δεξί αυτή ακουγόντουσαν τα vocals. Δηλαδή τα λόγια.
2: Όχι, αγάπη.
0: Και στο αριστερό.
1: Αγάπη, δεν είναι έτσι.
2: Αυτό είναι της παραγωγής, αν είναι στέρεο, μονοφωνικό και πώς τα δίνει.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνουμε πώς κάνει το διαμέρισμο, αλλά άμα πέφτει. Παιδιά, άμα πέφτει ο ήχος των ακουστικών, ακούς από δεξιά, το έχω παρατηρήσει μετά σε όλα τα ακουστικά, πιο δυνατά τα λόγια και από αριστερά πιο. Τον
1: άρα
0: ήχο.
1: Στη λογική, πάντα λόγια. Και ο ήχος στα αριστερό στο
3: σύνδεσμο. Μπράβο. Συνέστημα. Ωραία, αφού το τερματίσαμε τώρα αυτό το τρίκ, θα προχωρήσω στο επόμενο. Μπράβο μας. Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Οπτική επαφή. Όχι, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ξέρω χρόνια τέτοιο ξενόνομα, δεν έχει
3: ξαφνικά. Πάμε στην οπτική επαφή. Θέλετε να δείξετε σε κάποιον ότι έχει την αμέριστη προσοχή σας. Τι κάνετε, τον κοιτάτε στα μάτια, αλλά δεν τον κοιτάτε απλά. Για να μην αληθορίζετε και λοιπά όσο το κάνετε και φαίνεστε περίεργοι.
1: Εγώ πάντα
3: αληθορίζω. Θα προσπαθήσετε. Θα προσπαθείτε να μελετήσετε και να θυμάστε το χρώμα των ματιών του.
2: Ναι.
3: Δηλαδή όσο σας μιλάει και τον κοιτάτε από μέσα σας θα σκέφτεστε ότι ωραία τώρα θέλω να θυμάμαι τα μάτια του Βασίλη. Βλέπεις
0: και πού δεν τον κοιτάω ρε,
3: δηλαδή στα μάτια.
1: Ο κόσμος είναι.
3: Να δείξεις ότι όντως έχω οπτική επαφή μαζί σου και έχεις το ενδιαφέρον.
1: Α, ότι
3: μου
1: ότι σκαλώνεις με το χρώμα για να φαίνεται
3: ναι.
1: Ότι
3: οπότε για να μην το νιώθεις και
2: το
3: εσύ άβολο.
2: Το τρίκ είναι αυτό ότι κοιτάζω το χρώμα
3: αυτό, ναι, ότι εγώ εστιάζω στο χρώμα των ματιών σου και είναι σαν να θέλω
1: αυτό
3: να το απομονεύσω.
1: Αυτό μου θυμίζει όταν κάνουμε έρωτα και δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα. Εμείς οι άντρες περιμένουμε πρώτα τη γυναίκα γιατί έτσι είναι και το ευγενικό.
3: Αυτό είναι το ευγενικό, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαβάρ,
1: και σκεφτόμαστε διάφορες Avengers, το Θανάση Βέγκο, εγώ το Σεφερλί.
3: Ναι, ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο.
2: Επικοινωνιακά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Μισόκαλε. Επικοινωνιακά υποτίθεται ότι όταν ενδιαφερόμαστε για κάποιον, το βλέμμα που κάνουμε δεν είναι πολύ κατάματα γιατί είναι και λίγο έτσι μπαίνω στο χώρο σου,
3: ναι.
2: Αλλά είναι ένα τρίγωνο ανάποδο από τα φρύδια πάνω ευθεία γραμμή που καταλήγει μέχρι το στήθος. Δηλαδή εκεί
3: σε, κάνω τώρα.
2: Εκεί σε κοιτάζω αν ενδιαφέρομαι ερωτικά για σένα.
3: Είναι ουσιαστικά για να κερδίσεις και τη συμπάθεια. Έστω ότι θες να κάνεις καλή εντύπωση κάπου.
2: Συμπάθεια θα κάνω puppy eyes.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει και αυτό εκτός από το puppy eyes.
0: Παιδιά, στο σεξ κοιτάτε εσείς.
3: Ανάλογα πόσο μας αρέσει ο άλλος.
1: Γίνεται αυτή μια παρασυζήτηση.
0: Ναι, αλλά κάτσε τώρα εδώ δίκασε. Γιατί το πάω πολύ καλά.
1: Επειδή σου αρέσει η σεξουαλική συζήτηση, για να καταλάβεις, έχει βγει ένα κονδύλωμα ραδιοφωνικό αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρέπει εγώ να καταπολεμήσω.
3: Να καυτηριάσω.
1: Να καυτηριάσω. Κατάλαβες τι γίνει.
0: Κόφτω.
4: Και για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, έλα.
1: Έλα,
0: έλα
1: εκείνη,
0: το φίλερ. Αφού δεν ήξερα ότι παίζει το φίλερ, δεν είχα βγάλει τα ακουστικά. Έλα, έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι ο Καυτηριασμός. Κάνουμε τη συζήτηση έτσι.
0: Θα προτιμούσε να έχει το κονδύλωμα.
3: Πραγματικά, ρε, όλα.
2: Καλύτερα να παραμείνουμε στον Καυτηριασμό.
0: Πάρα πολύ, ωραία. Σε ακούω, αγοροξυπνημένη. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ που είσαι εκεί πέρα με το αγόρι σου και περνάτε καλά. Θες να βγαίνεις να μας λες τον καιρό, ρε παιδάκι μου, τα ξημέρωτα.
1: Τι μόνη είναι αυτή πια.
0: Όχι, επαγγελματισμό είναι, αλλά είσαι να ξέρει ελεύθερη να μην το κάνει και να αράξει και να κοιμηθεί.
3: Τώρα που τη το πε, γύρισε.
0: Τι πε.
2: Έχουμε γυρίσει.
0: Α,
2: αλλά μου αρέσει να λέω τον καιρό πάντα, δεν είναι βίτσιο. Πες το όπως θες.
1: Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται να μην το ρωτήσω, ρε φίλε. Μόνη της μου την πάσα. Εγώ φταίω, με κοιτάς έτσι.
0: Λέγε.
1: Συγγνώμη, Όλγα. Εμένα φοβάσαι, μόλι σου το πες. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τον καιρό τον λες σε όλες τις καταστάσεις της ημέρας σου.
0: Δηλαδή.
2: Όχι, μόνο όταν είναι επαγγελματικό το θέμα.
1: Αν σου ζητηθεί, δηλαδή σε κάποια άλλη φάση.
3: Να μη σε νοιάζει.
0: Έλα, θα να συντάξει τώρα.
3: Τι θα ζητηθεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο ελαφρύ. Εσάς, ναι, το έχουμε συζητήσει πολύ. Θα μπορούσε.
0: Όχι, αυτό που λέει θα ρωτήσω. Περισσότερο βασίλειο. Ναι. Είναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ξέρει Ιταλικά.
3: Ναι.
0: Αν σου το ζητούσε ο σύντροφό σου να του μιλά Ιταλικά, γιατί τον γύρει σεξουαλικά, θα το έκανε. Ναι. Αυτό λέει ο Θανάσης.
3: Ναι, εσύ όμω Δημήτρη μου παίζει μουσική. Θα σου ζητούσα εγώ ο σύντροφος να μου έρθει στο σαλόνι με το βρακί να μου κάνεις DJ.
1: Όχι, να σου κάνεις σκρατσάκια.
0: Όχι, αλλά εμένα μια κοπέλα μου έχει ζητήσει να της κάνω DJ σκρατσάκια. DJ Λίκη.
1: DJ Λίκη.
3: Επίσης, μια φορά εμένα επειδή είχα βγει ραντεβού.
1: Παλιά που σου ήταν μικρός και άντεχες.
0: Ναι, ναι. Παλιά που έπαιζα με.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
6: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
11: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
12: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
13: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
0: Στην κοιλιά.
3: Ναι, τώρα θα φοράει και ένα σακάκι κουφετή.
0: Εν κατακλείδι. Ναι, εν κατακλείδι, καλή μου κοκέτα φασέα.
3: Ναι.
0: Η φάση είναι δηλαδή ζέστη και κατά τόπους κάποιες βροχές ζεστές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Είναι θερμική αστάθεια, έτσι λέγεται. Θερμικές καταιγίδες. Αναπτύσσονται τις θερμές ώρες της ημέρας. Διότι η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στο έδαφος βοηθάει στο να έχουμε αναδικές κινήσεις. Και έτσι λοιπόν βγαίνουν αυτές οι καταιγίδες συμπόρες με συμβρινές. Να πούμε ότι θα εξασθενίζουν και λίγο οι άνεμοι. Χθες δημιούργησαν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, ήταν αρκετά ισχυρή. Τώρα θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, μόνο στο Νότιο Αιγαίο 6.
3: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Όλγα, σε ευχαριστούμε. Σήμερα έχεις δουλειά, θα πας ΑΕΡΤ, πώς το βλέπεις το πράγμα?
2: Θα πάω να διαβάσω τώρα για να προετοιμαστώ για αύριο.
0: Καλά.
3: Διάβασμα.
0: Πολύ, πολύ, φανταστικό ακούγεται.
3: Ναι,
0: exciting θα το λέει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Παιδιά, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Άρα πρέπει να θωρακιστούμε, πρέπει να φοράμε την πανοπλία μας. Εν πάση περιπτώσει, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 ή 10454 να το πω καλύτερα για να μην ακούγεται 14. Είναι 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, τη Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και τη Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Ο εμβολιασμό συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τι συστάσει των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν
0: ελεγχώ. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης, ο αδερφός, παιδιά. Το next best thing, να ξέρετε, είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης. Δυστυχώς έχει μπλέξει με αυτό το έρμα, με αυτό το βαρύδι που ακούει στο όνομα Εβάνα Ζουμπούρογλου και τον χαντάκωσε. Πατριαρχικές αποφάσεις. Δημιουργώντας.
2: Έχει φτιάξει ζωή.
0: Τον έβαλε κάτω με το ζόρι να τη κάνει οικογένεια.
2: Έχει δει φως.
0: Και το παιδί έχει χάσει τώρα τη φόρα του, να πούμε, που ερχόταν. Αλλά έρχεται όμως. Συνεχίζει να έρχεται. Λοιπόν, πριν πάω στην τώρα πέρα από την πλακά, Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική γραμμή στην άλλη.
3: Γεια σου, Εβάνα.
2: Γεια σα, παιδιά.
0: Έχουμε να πούμε αρκετά. Εγώ θέλω τώρα να πω μια στιγμή ότι είναι αυτή η φάση τη ΔΕΗ που σε καβατζώνει. Απλά και ωραία. 20% έκπτωση από About You. Ρούχα είναι αυτά. Γαμάτα ρούχα για την ακρίβεια. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood και έχεις και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Πώς θα τα κάνεις, πώς θα τα έχεις όλα αυτά? Μπαίνεις στο MyDay και μπαίνεις στο. Εκεί στο. Κάτσε να τα διαδεχθεί. Ναι. They My Rewards Coupons. Και τα τσεκάρεις όλα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα τρία που σας είπα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το About You, το eFood και το Ferry Scanner. Έχει και με άλλες επιχειρήσεις σου έχει κάνει κολεγιά και σε έχει φτιάξει για να έχεις αντίστοιχες εκτόσεις. Μπράβο στη ΔΕΗ. Ξαναλέω λοιπόν, μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θέλω να πω πριν ξεκινήσει η Εβάνα ένα πολύ μεγάλο έτσι, δυνατή στήριξη στο Βασίλη τον Τζεκούρα, τον δημοσιογράφο του Μέγκα. Και πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε αναστρέφει πάρα πολύ. Έχουμε βρεθεί σε κοινές παρέες και έχουμε κάνει κανένα δύο συζητήσεις, μπορεί και τρεις. Είναι και το αγόρι της. Έλα, τώρα κόλλησα.
4: Το λένε.
0: Καλέ, ναι, αυτά παντρευτούν.
4: Εντάξει.
0: Έλα τώρα,
3: είναι στο χώρο η κοπέλα.
0: Ναι, μωρέ, στον Ευαγγελάτο είναι και εκείνη. Κόλλησε τώρα. Τέλος πάντων, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είναι πραγματικά σαν να είναι αδερφός μου. Γιατί λόγω ενός πάρα πολύ ευχάριστου γεγονότος, το live news του Νίκου Ευαγγελάτου, δεν θα είναι εκείνος στα ηνία του τις μέρες αυτές, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το λέμε, παίρνει πτυχίο το παιδί του Νίκου Ευαγγελάτου και θα είναι στη Νέα Υόρκη.
4: Νομίζω
0: η Τατιάνα Στεφανίδου είναι ήδη εκεί και θα περάσει η εκπομπή αυτές τις τρεις μέρες λόγω αυτού του ευχάριστου γεγονότος. Στα χέρια του Βασίλη Τσεκούρα και είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο μήνυμα αυτό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύ πείρα, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος που πρέπει να του δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι του δίνει τώρα το βαρύ πυροβολικό του Μέγκα. Είναι η εκπομπή που κρατάει όλο το πρόγραμμα. Είναι τα υψηλότερα νούμερα του σταθμού το Live News.
5: Θέλω να πω κάτι λοιπόν, γιατί τώρα σύνδεσα, γιατί ήμουν στο κινητό μου, συγγνώμη. Ναι. Ο Βασίλης ο Τσεκούρας είναι ένα εξαίρετο παιδί. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και τα έχει με τη Γογό Μπαλή. Η Γογό Μπαλή είναι πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος και η κοπέλα είναι πεδίο που λέμε. Είναι έξω συνέχεια στον δρόμο, τη αξίζουν και θα είναι στα καλύτερα. Και επίσης η Γογό, όταν πρωτοέρθε, ή όχι όταν πρωτοέρθε, νομίζω η δεύτερη, τρίτη χρονιά ήταν στην Αθήνα, τη νίκαιζα το σπίτι μου.
0: Έλα ρε.
5: Ναι.
2: Πολύ καλό.
6: Τη νίκαιζα το σπίτι.
5: Είναι εξαιρετικό παιδί και έχω γνωρίσει μέσα από τη Γογό Μπαλή. Τον έρωτα από την αρχή με τον Βασίλη.
0: Παρά νόμιζα όπως το είπες ότι.
5: Όχι, ρε.
0: Έχει μπει μπαλίνο.
5: Ντροπή.
0: Εντάξει, καλά,
4: όχι, το δικό του.
0: Έγινε, ναι.
6: Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Νίκος Ευαγγελάτης, ο οποίος για να λύσει την εκπομπή μόνο κάτι τόσο σημαντικό θα μπορούσε να συμβεί.
0: Προφανώς. Είναι όλη η ομάδα, ένας και ένας τώρα, είναι dream team. Όλα τα παιδιά της ομάδας του Live News. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. Και θα στηρίξουν τον Βασίλη. Αλλά και μόνο που του δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη ο Νίκος Ευαγγελάτος.
6: Σημαντικό.
0: Και το κανάλι.
4: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
5: Από την άλλη, είναι δύο παιδιά που, τα οποία έρχονται, παιδιά πολύ δυνατά.
0: Ναι, ο Βασίλης. Και τους αξίζει.
4: Έρχονται, ναι. Αλλά με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν μας προτίμησαν εμάς, ας
2: πούμε. Ναι, παιδιά.
0: Άμα θέλαμε να το ρίξουμε στα βράχια, θα το ρίξαμε.
4: Σιγά τα βράχια, ρε Δημήτρη.
5: Ναι, πάντως και εγώ να το πω αυτό του κύριου Ευαγγελάτου. Συγγνώμη, εγώ στα γκριν θα ήμουν πολύ καλά.
4: Ωραία που θα ήμασταν στα γραφικά.
5: Θα σου. Δηλαδή, ρε Βασίλη.
6: Δεν ήμασταν άμεσα.
5: Ρε Βασίλη, αυτή τη στιγμή. Βασίλη, αυτή τη τρεις μέρες, άμα έχετε κάποιο, ένα πιο φαν θέμα.
4: Eurovision σήμερα.
5: Και βάλετε, ας πούμε, ένα γκριν. Φώναξε με να έρθω πίσω να κάνω τον Ακύλα.
4: Τη Χοροζίδου.
5: Τη Χοροζίδου να κάνει το ψηλό Ακύλα, Βασίλη.
0: Εδώ ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδης, μάπες 6-9-8-104-104 και 6 τα μήνυματά σας έτσι. Ο Ανδρέας Τηλιγάδης λέει, ρωτάει την που κάνει το σουβλάκι που έτρωγε ο αλληλεγγύος. Ήταν σουβλάκι μουλού ή μουλού σουβλάκι.
3: Μουλού σουβλάκι.
5: Ο Ανδρέας έχει τρία προφίλ και μας
3: θέλει. Ο Ανδρέας πόσους λογαριασμούς έχει, είναι, καλά. Είναι. Εδώ μας έχει μπερδέψει, έχει δύο.
0: Αράζει και ακούει μάπες χρόνια τώρα. Είναι δικός μας πολύ. Λοιπόν, έλα, Εύα, να πάμε.
6: Λοιπόν, ναι. Αρχικά να πω συγκλονιστικό σου, Άκυλες, εχθές. Μπράβο.
5: Ναι.
6: Μπράβο.
0: Συμφωνούμε όλοι.
6: Υπέροχος, παιδιά. Σε κρατάει εντελώς όλο, όλη η σκηνική παρουσία. Μπράβο, άντε και με τη νίκη.
0: Ναι, τη νίκη.
6: Να μην φέρουμε τη νίκη.
0: Α, μπράβο, πες το, σωστά.
6: Μπράβο, ρε παιδιά, να το πούμε. Γιατί νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την προσδοκία και είναι πιεστικό αυτό.
0: Εγώ το έχω πει.
5: Πάντως, άμα το πάρουμε, ρε παιδιά, να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει λίγο χώρο αντίστοιχο που να χωράει τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
5: Το παλέτε χώρο. Στη εκεί που κάνουν τη ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ είναι ρε φίλε περίπτερα. Δεν είναι.
5: Είναι ανοιχτό ο χώρο όμω. Να το στήσουν εκεί.
0: Εντάξει, ο ανοιχτό χώρο έχει Θεσσαλονίκη.
3: Τι είναι, ορθά.
0: Αλλά αν έχει. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε ένα στάδιο.
5: Εκεί που θα κάνει ο Ρέμο σε συναυλία.
3: Στην παραλία.
6: Θα δούμε πώ θα πάει του Ρέμου. Ναι. Και θα κρίνουμε.
3: Και θα γίνει ορθάδικο η Eurovision.
5: Ωραίο.
3: Ορθάδικο με περιπτερόμπειρα, αλληλέγγυα Eurovision.
6: Εναλλακτικό.
4: Δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα.
3: Τι να σου αρέσει.
0: Όλα η Κατερίνα τα ανάγει σε αλληλέγγυα μορφή.
3: Θέλω. Και το κάνουν ορθάδικο να πούμε, στέκεται τόσο κόσμο όρθιο εκεί γιατί στην παραλία Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ρε παιδί μου κάθονται στη Eurovision. Όρθιοι είναι όλοι.
3: Υπάρχει επιλογή τη κερκίδα.
4: Γενικά έχει ένα άλλο ύφο η Eurovision. Δεν είναι να το παρουσιάσει Ματούλα Ζαμάνη και στα παρασκήνια έναν Ολέξ.
0: Ναι.
4: Θα το κάνουμε λίγο αλλιώς άμα είναι.
3: Αποκλείεται ναι. Αυτή να πάταγαν ρε.
0: Η Νεφέλη Φασούλη.
4: Δεν θα μας λείψουν από το Eurovision.
0: Η Νεφέλη Φασούλη πιστεύω. Καλά, η Ρένα Μόρφη μας τα έλεγε αυτά και είναι, η Ρένα Μόρφη είναι σε τραγουδίστρια.
6: Η Ρένα Μόρφη είναι σε έκπληξη. Ναι,
0: είναι σε τραγουδίστρια η Κατερίνα Μπούκα.
4: Έλα λίγο.
0: Έτσι, λίγο,
4: έλα λίγο.
0: Γλυκάθηκε. Γλυκάθηκε. Ξεκίνησε αλληλέγγυα, λοκομότο.
3: Ναι,
0: πες τα Μάρκο, γεια σου Μάρκο.
3: Να ακούσουμε μετά το «Θα ανέβω να σε βρω». Πολύ ωραίο.
0: Ναι, βάλω το Βασιλική και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Να τα τώρα.
6: Καλέ, ακούει η Ρία Ελληνίδου και ανεβαίνει στα τραπέζια.
0: Your face sounds familiar και τέτοιο. Πώς λέγεται. Και διαλεκτική με το Σάκη Ρουβά.
4: Αμέ.
3: Για τα παπούτσια, το είδα και εγώ.
0: Πάμε. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να σα πάω τώρα στα θέματα.
0: Κάτι χτίζεται εδώ σε τηλεοπτική χημία, ενώ έτσι.
4: Αχ, μη.
6: Εχθές βρέθηκε καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα η Ελίνα Παπίλα.
4: Βεβαίως.
6: Βεβαίως γιατί, αφού σας θυμίζω.
4: Γιατί το είδαμε Μωρενό.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό. Δεν κρατηθήκαμε και τα είπαμε. Οπότε πες και στη γνώμη σου.
6: Είπατε
0: εννοώ.
6: Και τι είπανε.
4: Όχι.
0: Όχι, ναι, δεν τα είπαμε.
4: Καθόλου.
6: Λοιπόν. Είπε λοιπόν. Τι τη ρώτησε λοιπόν ο Γιώργος.
0: Εμείς τα λέμε αυτά λίγο νωρίτερα για να τα ηχογραφεί ο Μπέζας, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν σε πιάνει.
6: Να μας ακούει μετά ο Μπέζας.
4: Μωρέ, και αυτοί σε καμιά ώρα βγαίνουν μέχρι να το μοντάρουν εκεί να το ετοιμάσουν. Αυτό, κάτσε μωρέ, λίγο.
6: Δεν ήξερα εγώ να φτιάξω και το μοντάζ τη κάθε εκπομπή.
4: Να είσαι αλληλέγγυα.
0: Να είσαι αλληλέγγυα.
6: Ναι, είχες την τιμητική σου εχθές και θα πάω και εκεί. Ωραία, θα ξεκινήσω από εκεί και όχι την Παπίλα.
0: Εβάνα μουλού, μουλού, Εβάνα, ναι. Πάμε.
6: Ναι, μην μπερδεύετε με αυτά τα συνθηματικά εμένα.
0: Ναι, έλα.
3: Συνθηματικά.
6: Λοιπόν, θες λοιπόν, είχες την τιμητική σου γιατί έπαιξαν τα απόσπασμα με τα όσα είπες εσύ Δημήτρη. Και τι είπε μετά ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Και τα παιδιά τα είπαν, δεν τα είπα μόνο εγώ.
4: Εμείς δεν τα είπαμε, Εβάνα,
0: παιδιά,
4: καλά.
0: Είμαστε ομάδα, Εβάνα.
4: Δεν συμπληρώναμε εδώ.
0: Ναι.
6: Βέβαια, βέβαια, ναι. Αλλά είχαν βάλει τη φωτογραφία σου.
0: Ναι, ναι.
4: Μόνο!
6: Ναι. Εντάξει, δεν έβαλαν τώρα. Από τη φωτογράφησή μας που είχα και την κοιλιά.
4: Θα σας διαλύσω, σας ξέρω έναν εκεί στο πρωινό.
3: Να τους στείλουμε μια ομαδική, να στείλουμε ένα
4: δουλειό. Έχουνε, Κατερίνα μου, έχουνε.
5: Δεν μας διαλέγουνε, Κατερίνα.
0: Έχουνε.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, και είπε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τα όσα είπατε εσείς.
4: Σε ευχαριστούμε.
6: Μπράβο, ναι. Ότι του χρόνου μπορεί να μην είναι στην τηλεόραση. Γιατί δεν κανονίζει, λέει, μόνο το μπάτζετ το δικό του ένας παρουσιαστής. Γιατί είπε, συγγνώμη, είπε ο Πάνος Κατσαρίδης ότι δίκιο έχει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε αυτά που λέει. Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Για ποιο λόγο έχει δίκιο, λέει. Γιατί εγώ μόνο τα δικά μου, λέει, θα κανονίσω το μπάτζετ. Κανονίζω, λέει, όλες τις εκπομπές. Γιατί ουσιαστικά μια εκπομπή έχει. Αν πέσει στο μπάτζετ, δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε εγώ πρέπει να φροντίσω να έχει ένα ικανοποιητικό μπάτζετ για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα η εκπομπή.
0: Αλλά ο Λιάγκας δεν διαφώνησε μαζί μου. Απλώς θέλει να πει τη μαλακία του τώρα. Αυτό έγινε. Και με χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο, του το είπα. Κιόλας του λέω πάσα και γκόλα από άλλο γήπεδο σου έδωσα. Τώρα κάθε τώρα και λέει ότι διαφωνεί. Τι διαφωνεί, αφού συμφωνεί. Και αν. Και αυτό, συμφωνεί τόσο που το χρησιμοποιεί για να πει και αυτά που θέλει.
6: Ναι, ουσιαστικά δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που θέλουν τελευταία να να μην τα βρίσκει με τον αντένα στις συζητήσεις.
0: Λοιπόν, για να τελειώνει το θέμα τώρα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Γιώργος στην τηλεόραση του χρόνου, γιατί είναι τηλεοπτικών, πραγματικά τηλεοπτικών. Όχι τόσο όσο κάνει με Νεγάκι. Και δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον αντένα. Για να τελειώνει το πανηγύρι τώρα αυτό. Όχι επειδή μου το είπε, το ξέρω. Όταν πήγε να την κάνει αλλού, σε μικρότερα κανάλια εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, την πάτησε και βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, στον αντένα θα μείνει. Τώρα τι λέει και τι κάνει και τι, θα τον, και τι διαπραγματεύσεις του συμβαίνουν εκεί. Που συμβαίνουν διαπραγματεύσεις. Αλλά στο τέλος θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Δηλαδή ο Λιλιάκας θα κάτσει στον αντένα. Τελειώσαμε.
6: Είπε κάτι όμως που είναι σωστό.
4: Για να
6: ακούσουμε. Ότι η τηλεόραση μεταξύ μας έχει βάλει, λέει, το διαδίκτυο. Εμάς, τηλεοπτικούς. Και
0: ξέρεις τι μου θυμίζει, ο Δον Κιχώτης που ξυφουλκούσε με ανεμόμυλους.
4: Ο εχθρός είναι η πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, ο εχθρός είναι ο ανεμόμυλος.
6: Ναι, λέει ότι εμάς μας έχει φάει το διαδίκτυο και αντί να είμαστε ενωμένοι, τρώμε ο ένας τον άλλον. Οπότε αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Και ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ναι, και, να, και ουσιαστικά έτσι να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ο Γιώργος που
6: την
0: περασμένη εβδομάδα έβγαλε όποιον έβριζε το Λάμπρο, τη Δευτέρα έφερε καλεσμένη την Μαριάντα Πιερίδη και την Πέμπτη έχει τη Μαλέσκου.
6: Τη Μαλέσκου έχει την Πέμπτη. Μπράβο αυτό.
0: Έγινε.
6: Mm-hmm. Τέλειο. Λοιπόν, να σας πάω όμως στην Ελίνα Παπίλα, γιατί και εκεί πέταξε την πηχτή του. Η Ελίνα Παπίλα λοιπόν με τον Γιώργο Λιάγκα δεν τα είχαν καλά, αλλά τέλος πάντων ήρθε και έκασε στον καναπέ του. Και τι ρωτάει λοιπόν την Ελίνα Παπίλα ο Γιώργος Λιάγκας που σέβεται τον εαυτό του.
4: Τι.
0: Πόσα λεφτά βγάζει.
6: Βγάζεις χρήματα από το κανάλι σου στο YouTube.
0: Για να ξέρουμε.
3: Βγάζει.
6: Από τις πρώτες ερωτήσεις.
0: Η Μπουκά ενδιαφέρθηκε όμως.
5: Δεν βγάζει φράγκο, σας το λέω εγώ. Τα βάζω.
6: Όλα τι τσέπες θα βάζει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι δική μου παραγωγή, δεν ανήκω σε κάποιον όμιλο όπως άλλα Βίτκαστ. Ότι έχω μια ομάδα ανθρώπων που με αγαπάει πολύ, μεταξύ αυτών και η Αγλαία Λάτσιου. Και ουσιαστικά ακόμη.
0: Παραγωγή κάνει η Αγλαία Λάτσιου στην Παπίλα.
6: Έχει μια ομάδα ανθρώπων.
5: Τη βοήθησε στην παραγωγή.
0: Με συμβουλές, ας πούμε.
5: Συμβουλές, με ανθρώπους.
4: Επειδή αγαπιούνται, σου είπε.
6: Λοιπόν, και είπανε και πάρα πολλά άλλα και είπε ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ λέει την πλήρωσα για αυτά που είπε ο Πάνος Κατσαρίδης.
0: Καλά.
6: Και του λέει η Ελίνα Παπίλα, ναι, αλλά εσύ με είπες καημένη. Εγώ λέει δεν έχω πρόβλημα, λέει, που είπες ότι θέλεις να πάρεις συνέντευξη από μένα. Είναι τιμητικό, αλλά εγώ μωρέ δεν δίνω συνέντευξη.
0: Καλά, καλά.
6: Να δίνω μια φορά τα δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω τώρα σε αυτό το σκετσάκι που φτιάξαν εκεί πέρα για ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
4: Ναι,
0: να...
4: τώρα κάπως.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος, προχωράμε.
6: Του λέει, ναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Του λέει, λέει στην Ελίνα Παπίλα, τι θα κάνετε του χρόνου, θα συνεχιστεί το Real View, μπλα μπλα μπλα. Και λέει η Ελίνα Παπίλα, αν δεν ανανεώσεις για του χρόνου, θέλεις να κάνουμε μαζί ένα μαγκαζίνο.
4: Συγγνώμη,
6: ξέφυγε. Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Δεν το είπε για σοβαρά, αλλά δεν το είπε και για πλάκα. Το είπε έτσι και καλά ότι έρχομαι και σας τρολάρω στο χώρο σας. Καταλαβαίνετε αυτό το κόνσεπτ.
6: Εγώ πιστεύω, έρχομαι και το πετάω και ακούτε όλοι.
0: Όχι.
6: Και έτσι θεωρώ.
0: Καλά.
6: Να σας θυμίσω κιόλας ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την Ιωάννα Μαλέσκου που πάει την Πέμπτη στον Γιώργο Λιάγκα και κατά πόσο είναι έτσι μια δοκιμαστική συνάντηση. Και έρχεται πρώτα η Ελίνα Παπίλα και πετάει αυτό. Mm. Δεν ξέρω με τι έχει στο μυαλό της, αυτό το λέω. Αν δεν ανανεώσω, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, θα σε καλέσω στην Τίνο του χρόνου που θα κάνω χειμώνα εκεί.
3: Καλό και αυτό.
0: Εντάξει, επειδή αλήθεια, εγώ γκριζάρω λίγο περισσότερο όταν με λέει ο Βαλεντίνο Μπρούλι.
6: Δεν πατάμε με ένα σήμερα, να ξέρετε.
0: Ωραία ήταν, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε, Μπρούλα.
0: Έγινε, Μπρούλα μου. Λοιπόν, γελάει.
5: Γέλασε, εντάξει.
0: Τι να κάνει και αυτή.
4: Τι να κάνει και αυτή με αυτά και με αυτά.
0: Γιατί να κάνει.
4: Εδώ και λέει ο κόσμος, η Εβάνα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Εβάνα, έχεις κάτι άλλο να φύγουμε, γιατί πραγματικά μας γκρίντζαρες τώρα. Κατάφερες και μας γκρίντζαρες.
4: Ναι, ντροπή.
6: Εντάξει, αύριο θα προσπαθήσω παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, μάπες, για ακούστε, υπάρχει το TOZI, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μέσα από το οποίο οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά οι νέοι, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα.
7: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο 104.5.
8: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κορτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
11: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευση.

0: Πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Today 104,5.

0: Να πάρω εγώ τώρα την DHL, θέλει κάτι, δεν το αντάπω στον αέρα.
1: Λοιπόν, όχι, δεν τα πω γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, είχα μία παράδοση. Να πω στου μάπε ό,τι σου μπορώ. Μία παράδοση εχθέ. Και... τι.
2: Απ' την άλλη, ίσχυσε το λίγο να σε ακούμε καλά, αγόρι.
1: Μία παράδοση.
3: Εντάξει, είχαν μια ωραία κόντρα. Και τη συνεχίζει η μπουκα, έτσι μου αρέσει η μπουκα. Δεν τη
2: συνεχίζει, αλλά τώρα ακούμε ωραία.
3: Χώσε να τρελαθεί.
4: Εντάξει ρε παιδιά, ρε παιδιά.
3: Μα ρε Μίτσο, πώς την ανέχεσαι την βρωμιάρα, δηλαδή τώρα.
5: When heaven gets dirty, Hefnay Lab. Καλησπέρα. Εκπληκτική μουσική που παίζετε. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να ακούμε περισσότερη μουσική. Ευχαριστώ, λέει κάποιος εκεί έξω. Όποια η Γιάννα, ευχαριστούμε που μας νίξε στο τραγούδι με την Γιάννα ως προηγουμένως. Είπαμε για να ξυλιόμαστε τώρα. Εγώ δεν ήρθα σπίτσα να σας πω πώς θα μαγειρέψετε πατάτες, ούτε πώς θα κάνετε ομελέτα. Δηλαδή βάλε εδώ λίγο πιπέρι, μη σπασταύγω έτσι. Γιατί ρε μαλα*** θέλετε εδώ πέρα να κάνω το κουμάντο. Θα μιλάω στο γουστάρο, θα παίζω μουσική στο γουστάρο. Καραγκιόζιδες, συνεταίρου σας βάλαμε. Άμα θέλετε να ακούτε μουσική, αγοράστε κανένα δίσκο, τζαμπατζίδες. Ή κατεβάστε τώρα, μάθετε και το download. Παπάρες. Μάθετε και το SMS.
2: Καλά τους τα πες.
1: Έχει άλλο κι άλλο.
5: Έτσι. Συνεταιράκια γενικώς. Ήρθα εγώ στο σπίτι σας να σας πω πως θα βάλετε το σαλόνι, που θα βάλετε τους δίσκους, τι ώρα θα μιλήσετε, τι τραγούδια θα μας βάλετε. Δεν ήρθα. Ή γιατί έρχεστε εδώ και μου τη χαλάτε. Σκατόψυχη. Ψηφοφόρη του Παπαγεωργόπουλου.
1: Ψηφοφόρη του Παπαγεωργόπουλου. Είναι Θεσσαλονίκη, είναι από Θεσσαλονίκη τώρα. Αλλά είστε εγώ στο μοτίβο των μαπών. Ναι, μέσα στην κρίνια και μέσα στην μανούρα, γιατί έτσι είμαστε. Και στην τελική, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Αν θέλουμε θα μιλήσουμε, αν θέλουμε να βάλουμε μουσική, γιατί αυτό είναι το Muppet Show. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, κάτι κακομοίριδες εκεί που προσπαθούν να τα καταφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Γιατί αυτό είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπούκα και ο Θανάσης Πασά.
3: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Η Βασίλη. Η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να σας πω ότι είναι εδώ το TOZI, το οποίο είναι το απόλυτο εργαλείο. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Η έφηβη λοιπόν, και όχι μόνο, έχετε ένα ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, τα έχετε μέσα από την εφαρμογή TOZI, η οποία είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Πάμε και λίγο στους μάπες. Να πούμε καλημέρα στον Νίκο που για να ξυπνήσει το πρωί θέλει Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να σε βολέψουμε, φίλε μου.
1: Θα παίξει, θα παίξει.
4: Θα παίξει. Καλημέρα.
1: Οι σαμπάρες. Να είχαν οι καρδιές σαμπάρες. Τα κυδαμπάρω.
4: Αυτό πάντα προλαβαίνουμε.
1: Έτσι.
4: Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Καλημέρα και στη Βίκη που εντόπισε την Παρασκευή την μπούκα σε έξοδό τη.
2: Γεια σου, Βίκη.
3: Ναι, σε πολύ ωραίο live. Μπράβο.
2: Ναι, είχαμε ήμασταν στο ίδιο live. Στόλεν Μάικ. Χιπχοπάς, ανερχόμενος.
3: Δεν ξέρει
1: εννοείται.
4: Ο καθένας κλέβει ένα μικρόφωνο.
3: Όχι τώρα, ο Στόλεν είναι πάρα πολύ Γάλλος.
1: Στους ανερχόμενους πηγαίνεις επειδή όντως τους πιστεύεις ή επειδή είναι.
4: Είναι φθηνό το εισιτήριο.
1: Είναι φθηνό το εισιτήριο επειδή είναι ανερχόμενοι.
2: Όχι, αυτός μου αρέσει. Πήγα κιόλας με την εξαδερφούλα μου, την Ανδριανή και τον αδερφό μου. Τον άκουγα πέρυσι, παιδιά.
1: Πώς δεν πήγες με το υψενικό τρίγωνο Μυρσίνη και Ηρακλής.
2: Έλειπαν, είχαν πάει Ιρλανδία.
4: Τι βαρέθηκαν αυτοί.
2: Είχαν πάει Ιρλανδία αυτοί οι δύο.
3: Εγώ στην καραντίνα ρε τον έμαθα, τότε βγήκε νομίζω.
2: Ρε εσύ αυτός, δηλαδή πριν ένα χρόνο, τι να σας πω, είχε το 1/5 των ακροατών που έχει σήμερα. Μέσα σε ένα χρόνο εκτοξεύτηκε.
1: Πώς τον λένε αυτόν?
2: Στόλεν Μάικ. Είναι, πολύ μικρός.
1: Ο κλεμμένος Μάικ.
4: Είναι για να βάλουμε Στόλεν Μάικ ή θα ακούμε τσουτσούνια?
2: Ξέρω, μπορείς
3: όχι,
2: να...
3: όχι, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε.
1: Ήρεμα, παιδιά, ένας.
4: Δεν μπορούμε.
2: Δεν ξέρω, έχει κάτι βρυσιδάκια μέσα. Ίσως το φιλελές.
1: Πόσο χρονό είναι?
3: Μικρός.
2: Πρέπει να είναι τύπου από το είναι το 99. Άρα 27.
4: 27. Και έχει το γνωστό χ το φιλελές.
1: Έχει τραγούδι φιλελές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Βάλε λίγο να
1: ακούσουμε το beat.
3: Α, θέλετε να βάλετε.
1: Παναγίτσα μου.
2: Νομίζω στο φιλελές δεν λέει τίποτα βαρύ.
1: Ισχύει λίγο, ισχύει.

0: Ναι, τελικά είχε. Και
1: εγώ βαρέθηκα να τρώω και να χέζω.
2: Μα το Ζόντιακ είναι.
1: Ενστερνίζομαι το πρόβλημα αυτό.
0: Το Ζόντιακ είναι ωραίο, το καλύτερό του.
1: Για βάλε και το Ζόντιακ.
3: Είναι το καλύτερό του.
0: Είναι μαζί με τον Τζαούλ σε αυτό που και ο Τζαούλ είναι ανερχόμενο.
2: Δεν πατάω, προσπαθώ να προλάβω.
1: Μην προλάβει. Σου έχω πάρει πάνω μου. Ξέρω. Ή σου είπα πριν που έβριζε να μην το κάνουμε τέτοιο.
3: Τώρα με Τζαούλ θα ακούσουμε. Ανερχόμενο και αυτό.
0: Ο Τζαούλ.
2: Τζαούλ δεν είναι.
0: Όχι, είναι Ζόντιακ Stolen Mike Τζαούλ αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Για δυνάμωση
2: λίγο. Αρχή μπαίνει η δυνατότητα.
1: Δυνάμωση και βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν βρισκές και βρισκές.
2: Όταν βγει ο Τζαούλ, κλείστον.
1: Ναι.
0: Ο Τζαούλ είναι τέλειος, ρε.
1: Ο Θανάσης εννοεί ότι βρίζει μόνο αυτό.
2: Το ράδιο δεν μπορεί να ακούσει.
0: Πολύ καλό.

0: Δεν είμαι ο Μερίνο.
1: Εντάξει. Κομπλέ. Κομπλέ γιατί πάει στο πρωθυπουργό μετά.
2: Και δύο μαζί.
3: Α, λένε πολιτικά μετά.
2: Λένε διάφορα που καλό είναι να μην τα ακούσουμε τώρα εδώ.
4: Λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κόψε τους λίγο για τους δύο γιατί με κουράσανε. Πολύ αυτές οι δύο αλληλέγγυες μύγες.
4: Εγώ δεν ήθελα να το βάλουμε.
3: Το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιος με κουράζει.
1: Ναι, μάπες, η φάση είναι ανεχόμενη.
3: Ο Θανάσης Αλγέρωτη έχει ένα ηρωισμό, δηλαδή προσπαθεί να για την εκπομπή. Η άλλη τίποτα, το έργο της. Για να μην πω τι μου είπε πριν.
1: Όλοι υποψιαζόμαστε.
3: Έλα, άνοιξε το, εντάξει.
4: Δεν βρίζουν όμως τα σχόλια.
3: Όχι, μην βρίζετε το Θανάση, παιδιά.
2: Ούτε εμένα, καλέ.
3: Εσύ να την βρίζετε, γιατί χρειάζεσαι λίγο στρώσιμο. Λοιπόν, μάπες, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το παίξαμε στον αέρα. Όσο πιστεύω με τους συνεργάτες μου, όσο μπορεί να παίξει. Γιατί δεν είναι θέμα βρισιάς, το πάτε στα πολιτικά. Ναι, πολιτικά δεν θα ήθελα τώρα να το πάμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε από τον αέρα του My Radio 104,6 και του Mappes Show. Μπορεί να είμαστε λοιπόν κακομοίρηδες, αλλά ορίστε, τουλάχιστον original μουσική ακούτε από αυτή την εκπομπή και από αυτόν εδώ το σταθμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τι μας λένε, μας βρίζουνε.
1: Βλέπω κάτι.
3: Πάμε στα μηνύματα. Τότε διάβασε τα, Θανάση.
1: Βεβαίως, καλημέρα. Να πούμε εδώ στον φίλο μας το Λευτέρη που κάνει και εκείνος τις δικές του προτάσεις. Δεν του άρεσε ο Στόλεν, αλλά έχει να μας πει άλλα. Καλημέρα και στη Θεανό που λέει: πάει καλά η νεολαία. Είναι τραγούδι αυτό. Χριστός και η Παναγία. Θεανό μου ευλόγησε.
3: Γεγονός Θεανό ότι δεν σ' αρέσει και δεν το καταλαβαίνει σημαίνει ότι είναι όντως το τραγούδι της νεολαίας. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
2: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει αλληλεγγύη στους ανερχόμενους, γιατί ρώτησε η φάση είναι ανερχόμενη. Στη Χρύσα, στη Βαρβάρα που πήγε για οπτικό έλεγχο, είχε κερδίσει το δώρο και λέει: ευχαριστούμε παιδιά για τα ωραία δώρα. Πήγα χθες για οπτικό έλεγχο και θέλω γυαλιά. Ξενέρωσα γιατί πάντα έβλεπα καλά.
1: Εντάξει, καλοφόρετα τώρα.
2: Χρόνια, ναι,
1: δεν είναι ηλικιακό.
3: Γιατί δεν πήγε στο Γιακουμέλο, ρε.
2: Στο Γιακουμέλο πήγε. Γι' αυτό είπε ευχαριστώ για τα ωραία δώρα.
3: Τέλεια, τέλεια. Γιακουμέλο.gr, παιδιά, εκεί πηγαίνουμε οι μάπες. Γιατί ξέρουν και από μόδα και είναι και οπτομέτρες οι άνθρωποι. Ξέρουν και την επιστήμη του δηλαδή. Ξέρουν και τη μόδα. Και έχουν και αυτή την ωραία την προσφορά που σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και τα γυαλιά σου. Διαλέγει τα γυαλιά οράσεως που γουστάρεις, τη μόδα. Τα έχει όλα εκεί. Ή αν θες τα φέρνει που σου αρέσουν, σου κάνουν δώρο άλλο ένα εντωμεταξύ. Τώρα ξέρεις, οπτικά Γιακουμέλο και στα γυαλιά ηλίου. Πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το διακουμένος.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-300-1510. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο δηλαδή, και εκεί γύρω στις 9, και θα μας πει ποιο ποίημα ξεχώρισε από αυτά που θα γράψουμε, θα τσιμπήσει δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά Διακουμένος. Διακουμένος.gr ή στο 210-300-1510. Έχω και την άλλη άποψη που χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούνε και οι μεν και οι δε.
1: Αχα.
3: Γιατί μας ακούνε και οι αστυνομικοί και λένε αμάν πια. Λέει, όλοι λέει κατακυνηγημένοι από την αστυνομία, λέει. Χωρίς. Εν τω μεταξύ είναι και γυναίκα, δεν θέλω να πω. Λέει, το καλύτερο λέει. Εν τω μεταξύ λέει, μας βρίζουν και μας έχουν γραμμένους. Δεν σιγά λέει, μας δίνουν ηλική σημασία που τους κυνηγάμε. και καταλήγει. Καλά που είμαστε και εμείς και έχουν λέει δισκογραφία στο διάλο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Έλα ρε Αμάντα, και εσύ μας έλειπες τώρα. Για πες τι
2: γίνεται.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με την Αμάντα λοιπόν, εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Για άσχετους λόγους δηλαδή. Δεν ξέρω τι θυμάμαι τι αφορμή. Ναι. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα λοιπόν, ακούστε, σε ένα συμπέρασμα που ενδεχομένως να είναι και δίδαγμα. Δηλαδή θα το πω, θα το μοιραστώ τώρα και δείτε στον καθένα ξεχωριστά αν ταιριάζει.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν η δική του η πορεία και η εμπειρία το δικαιολογεί, το
2: ωραία,
1: στηρίζει.
3: Πρόσεχε.
1: Λοιπόν, καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχω... είναι μια μορφή ουδέν κακών αμοιγές, κάθε πόδιο και καλό στα κομμενικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή λέει ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχώρησε εκείνη τη στιγμή που δεν έγινε, ό,τι χιλόπιτα έφαγες, για μένα μιλάγαμε,
2: αχα,
1: και βγάλαμε τρεις συγκεκριμένα, τελικά κατέληξε πάρα πολύ κακά. Δηλαδή αν, τώρα, αν τελικά δεν είχε γίνει αυτό και δεν είχα στεναχωρηθεί, θα ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση βάσει της εξέλιξης των πραγμάτων με αυτή την κοπέλα. Mm. Και αυτές ήταν τρεις οι περιπτώσεις, όχι μία.
2: Έχεις και κάποια περίπτωση
3: σώθηκες
2: που...
1: ότι σώθηκα.
2: Που είσαι σίγουρος ότι θα ήταν τέλειο και το χασες. Έστω μία.
1: Δεν έχω, ευτυχώς.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να είχα μια σχέση τώρα και να είχα οικογένεια, ναι, έχω αφήσει τέτοιο πράγμα.
2: Όχι,
1: αλλά τέλειο να είμαι ερωτευμένος και να περνάω φανταστικά, όχι. Δεν
2: αυτό,
1: έχει περάσει και το έφτιαξα.
2: Αυτό καλό, όχι επαγγελματικό.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, και για να μην φαίνομαι τώρα ο μονοπάτος, και κάποια άλλη μπορεί να το πει αυτό, ότι σώθηκα με τον Ουγγαρέζο έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση του.
2: Εννοείται, μα δεν είναι ότι φταίει ο άλλος και σώθηκες. Σώθηκες από μια φάση που δεν σου πήγαινε τελικά.
1: Ναι, αυτό.
4: Αμένα έχει σωθεί κόσμος.
1: Φου, και από μένα. Σε πόσους ψυχολόγους έχουμε γίνει θέμα συζήτηση?
4: Εγώ σε πάρα πολλούς.
1: Συνεδρίας.
3: Αυτό σου σε γαργαλάει πάρα πολύ.
1: Κατερίνα, έχεις πει την ψυχή σου για μένα?
3: Εννοείται καλέ, για όλους σας έχω πει.
1: Για μένα
4: τι έχεις πει?
1: Ναι.
3: Τι έχω πει, γενικά μπορεί να σας αναφέρω.
1: Συγγνώμη, η ψυχολόγος σου έχει κάποια άποψη για μένα. Μην πάω και της κάψω το γραφείο.
3: Δεν σε έχω φέρει σαν βασικό θέμα συζήτησης. Να πω ότι σήμερα έχω θέμα με τον Ουγγαρέζο, γιατί με ζόρισε. Αλλά θα της πω πάνω στην κουβέντα ότι ο Ουγγαρέζος π.χ. μου είπε αυτό. Ο Θανάσης αυτό, ο Βασίλης αυτό.
2: Ναι.
3: Κάτι θα αναφερθώ. Αλλά
2: δεν θα πρωταγωνιστήσουμε.
3: Όχι, δεν θα πρωταγωνιστήσετε προς το παρόν.
1: Και σου λέει ωραία, 60 ευρώ. Ναι. Εσύ, Αμάντα, πηγαίνεις σε ψυχολόγο, δεν πηγαίνεις? Ή κάνω λάθος?
3: Όχι.
1: Α, δεν πηγαίνεις. Ναι.
2: Δεν τη φαίνεται.
1: Ήθελα να ρωτήσω, Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω και άλλους που έχουν. Εσύ, Βασίλη, και πας. Πας, έχεις πει για μένα. Έχεις πει,
3: αφού είσαι. γελάει γιατί ξέρει.
1: Δεν σου πω. Και τι σου έχει πει?
3: Παρετήσου.
1: Σου έχει πει άσχημα πράγματα, δεν με πάει. Δεν με χωνεύει.
3: Κοίτα, ρε παιδί.
1: Δεν λένε. Δεν παίρνουν θέση.
4: Όχι, εντάξει.
1: Τι? Πες τη γνώμη σου και εσύ. Δεν είναι για την, ψυχολόγο της Βασιλικής.
3: Εγώ λέω να πας ένα ψι για να δούμε. Όχι, γιατί ωραία, θες να είσαι αρεστός στους ψι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
3: Έχεις άλλη ειδικότητα που θες να είσαι αρεστός εκτός από τους ψυχολόγους? Δηλαδή θες να σε πηγαίνουν οι γιατροί, ας πούμε, ή στρατιωτικοί ή πολιτικοί?
1: Γιατί μου τους πάει. Βασίλη, εσύ πας σε ψυχολόγο?
2: Εγώ έχω πάει σε ψυχίατρο. Δεν έχω κάνει τύπου έτσι συνεδρίες που λέμε και τα σχετικά. Και όχι, δεν έχω πει για κανέναν, νομίζω.
3: Για καλά, να πάρεις απαλλαγή από στρατό πήγες.
4: Εγώ το είχα συζητήσει πάντως αυτό.
1: Για μένα.
4: Το προβληματισμό σου,
1: ναι.
4: Ότι λέω, αυτό μου είχε πει, ότι έχει πολύ έννοια ότι κάποιες κοπέλες έχουν μιλήσει. Και τώρα το έχω και εγώ. Και μου κάνει μου λέει, πολύ ωραίο αυτό, πρέπει να το διαδώσετε, γιατί έχουν πέσει λίγο σαν ραντεβού τελευταία. Οπότε εμένα με ειρωνεύτηκε.
1: Ναι. Έχω περίπτωση πάντως, πριν πάμε στην Αμάντα, που τύπος είχε εξωσυζυγική σχέση και η ψυχολόγος της εξωσυζυγικής σχέσης της είπε ότι η συμβουλή μου είναι να το αφήσεις αυτό. Είναι ένα τοξικό πράγμα, μια συνθήκη η οποία σε χαλάει. Mm. Δεν σου κάνει καλό. Όχι ηθικά. Ουσιαστικά, ναι, ναι, μέσα σου σε κατατρώει αυτό και όπως το βλέπω δεν έχει και κανένα, δεν θα έχει και καμία καλή έκβαση.
2: Έχει πάντως πολύ μεγάλη σημασία.
1: Κάτσε να τελειώσω,
2: συγγνώμη, νόμιζα
1: ναι, και αυτός, και τον χωρίζει τέλος πάντων, τον παντρεμένο, και πήγε αυτός και τραμπούξε την ψυχολόγο.
3: Ναι,
1: φοβερό.
3: Mm. Ναι, μωρέ.
2: Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τους ψυχολόγους για αυτά που θέλουμε εμείς και πάμε και λέμε και αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, πάω εγώ, λέω και μετά σου έρχομαι έτοιμος από αυτά που μου είπε ο ψυχολόγος, αλλά εγώ δεν του έχω πει τα πραγματικά μεταξύ μας.
4: Καλέ.
1: Είσαι στην πηγή του προβλήματός μου. Αυτό λέω εγώ. Δεν τα έχω με τους ψι. Τα έχω με τον άλλον που τα λέει όπως θέλει. Δηλαδή, τα έχω με την έλλειψη δικής μου οπτικής. Αν θες να κάνεις κρίση, αλλά εδώ οι Βασίλειοι δεν κάνουν κρίσεις.
2: Συνήθως όχι. Συνήθως σου λέει για σένα.
1: Αν θες να κάνεις κρίση, μην μου βγάζεις αυτό που σε πληρώνει ότι έχει δίκιο. Αν θες να κάνεις κρίση. Και εμένα που δεν άκουσες την άποψή μου ότι είμαι λαλάκας.
4: αυτά που μας λένε οι ψυχολόγοι είναι, συμβαίνει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και με τις σχέσεις μας. Τσακώνεσαι με τις
1: σχέσεις. Συμβαίνει να συμβαίνει, έχεις δίκιο.
4: Τσακώνεσαι με τις σχέσεις σου, σου λέει κάποια πράγματα, εσύ ακούς και καταλαβαίνεις αυτά που θες να ακούσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Και το ίδιο είναι και στους ψυχολόγους. Σου λέει ο ψυχολόγος Α, Β, Γ, σου δίνει όλες τις επιλογές, αλλά εσύ θα ακούσεις αυτό που σε δικαιώνει μέσα.
1: Σωστό. Ένα όμως αυτό που λες. Ο Βασίλης λέει άλλο. Λέει ότι εσύ τροφοδοτείς τον ψυχολόγο με τα δικά σου. Για να πάρεις αυτό που θες.
2: Ναι, οριακά κατευθύνεις και δεν είναι όλοι σε θέση να το καταλάβουν, ας πούμε, και να το ελέγξουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να είσαι. Δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να διαλέγεις πιο ψυχολόγο που να είσαι πιο ευφυής από αυτόν.
4: Παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Εγώ όταν πήγα στον ψυχολόγο λέω: Και άδεις, Α, Β, Γ, Δ. Τα έκανα.
1: Εσύ τα πες όλα, όλα για να φύγουν όλα στο πεντάρικο, για να μην πληρώσεις ξανά.
4: Όχι, δεν αυτό.
1: Σκάζει λοιπόν, 60 ευρώ θα στα πω όλα από την αρχή που γεννήθηκα μέχρι τώρα για να τελειώνουμε. Λοιπόν.
4: Όχι, για να έχει μια εικόνα, ρε φίλε.
3: Να είσαι έτοιμο, ρε παιδί μου, να πα και να πει: Θα εκτεθώ. Θα φανερωθώ. Γιατί είναι, αυτό, που λέει, είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ρε, ότι το χρησιμοποιεί για την εικόνα. Κάτσε λίγο.
4: Αν μου απαντήσουν στα πάντα σε τρία ραντεβού, λέει εντάξει, 150 ευρώ.
1: Ναι, ρε μάν, αφού είσαι
4: καλά, λέω.
1: Σε ξέρω, ρε μάν μου. Πάμε, αγοράκι μου.
4: Πάμε,
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, έλα, μάντα, sorry.
5: Λοιπόν. Και τι δεν έχει σήμερα. Να ορίστε, εδώ πέρα είναι ψυχανάλυση αυτό το
1: σήμερα. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, Μάντα, ε. Εάν σου πω ότι έχω χεστεί πάνω μου, ενώ δεν ασχολούμαι κιόλας.
5: Έχει από όλα. Χθες ήμασταν καθυλωμένοι με Eurovision, σήμερα θα έχουμε τα μάτς τελικούς. Και πάει λέγοντας, νομίζω όντως ξεκινάμε με το μάτς το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο νικητής του Βαλένθια Παναθηναϊκός σήμερα θα πάρει και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.
2: Τέρμα τα ψέματα.
5: Στις 10 λοιπόν.
1: Εγώ
5: τίποτα βράδυ...
1: τον κουμπάρο μου τον Λυλή σκέφτομαι, που έχει δύο παιδιά στο κεφάλι. Τη γυναίκα του. Εντάξει, είναι και με τα φεγγάρια της αυτή. Μία στο κεφάλι, μία εκείνος είναι στο κεφάλι της. Έχει και τη δουλειά, έχει όλα αυτά τα έχει. Φοβάμαι μη σκάσει. Πάρε το χάπι σήμερα, Λυλή.
5: Δίαιτα κάνει ακόμα.
1: Προσπαθεί. Τι να κάνει.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα. Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
15: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
16: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
17: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
18: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Και δεν ήταν πολύ δυνατή. Ναι.
1: Από το Ρέμος στο Ράμος.
5: Η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, Σεβίλη, έτσι.
1: Τα βλέπεις.
5: Α, ναι.
2: Τα ακούς, θα ένα σπασά.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
4: Θα την ανεβάσει, παιδιά.
1: Άλλο. Γατάκια, όταν τα έκανε αυτά ο Ρέμος και τον ήπιε, τώρα το κάνει ο Ράμος και τον πιει.
4: Το έκανε όμως και ο Μπέκαμ και πέτυχε. Το κάνει και ο Κριστιανό Ρονάλντο, λέει, θα αγοράσει. Πολλοί παίκτες αγοράζουν ομάδες πλέον.
2: Παιδιά, πιστεύω που... ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν έχει πάτο τα λεφτά.
1: Είδατε που ο Κριστιανό Ρονάλντο ήταν στην Αλ Νάσρ, το έδεσε αυτό ο Αμάντα και του φωνάζουν από την κερκίδα, αρχίζουν να το φωνάζουν Μέση. Και του κάνει αυτό του δίνει έναυσμα να συνεχίζουν και μετά βέβαια ξύνει τα χαμνά του μία.
2: Καλά κάνει.
1: Επιδεικτικά. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Περισσότερη μουσική.

0: στον 4,6. My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.

ο μάκαρος που ζητήσατε. Αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Τουλάχιστον δεν έχει το άγχος να είσαι ο πρώτος. Τι να πούμε και εμείς οι κακομπύριδες.

0: βραδιά ποίησης.
1: Εντάξει, είσαι άνοιξε το παράθυρο που φύγεις.
2: Συγγνώμη.
1: Χορεμένος.
2: Ο φράπες.
1: Γελάει ρε. Ρε μπαίνει γελά.
3: Γελάω με το Θανάση που ουρλιάζει και τον ακούμε απ' έξω και σηκωνόμαστε και ερχόμαστε. Είναι το σύνθημά μας. Για να έρθουμε
1: μέσα. Αν είχατε το νου σας ότι μάλλον τελειώνει το break κάποια στιγμή και πρέπει να έρθετε, όχι. Παίρνουμε το Θανάση την αγριοφωνάρα του να χτυπήσει κουδούνι.
3: Ναι. Είναι αλήθεια το κουδούνι.
1: Λοιπόν, μάπες, θα επαναλάβω γιατί δεν ξέρω να σας το είπα. Το επαναλαμβάνω για σιγουριά.
4: Για μας, για μας.
1: Είναι κάτι που σας συμφέρει, θα λέει κάποιος. Σας αφορά, θα λέει κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση, σας μιλάω για τη ΔΕΗ. Ναι. Τη ΔΕΗ που έχει κανονίσει όλες αυτές τις προσφορές για σένα που ακούς αυτή τη στιγμή. Εσένα που έχεις καλώσει πάνω στο ματάκι που έχεις κρεμάσει από το καθρέφτη του αυτοκινήτου. My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και έχεις από About You ρούχα με 20% έκπτωση, μάγκας. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood, να ψαμουκωθείς που λέγει η μάνα μου. Και φέρει σκάνερ εισιτήρια 20% έκπτωση. Τώρα που είναι και. Όχι μετά. Θα έρθει ο Κικίλιας να μας πει το διορθώσαμε και ρίξαμε τις τιμές.
4: Σας παρακαλούμε κύριε.
1: Έγινε. Σήμερα η βραδιά πίσω το πρωί έχει θέμα το σκαμνί. Παρακαλώ. Ουρτ. Ποιος θα ξεκινήσει.
3: Ποιος θα ήθελε.
4: Ποιος θα ανέβει στο σκαμνί να πει το ποίημα του.
1: Να ξεκινήσω εγώ γιατί βλέπω ότι ο Θανάσης εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά ο στυλός.
3: Ο στυλός.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα με το σκαμνί από την ποιητική μου συλλογή Φακές με ρύζι.
4: Δυναμωτικό.
1: Στη σκαμνάρα μου φώναζε η μπούκα. Έτσι όπως σας το λέω, είπε η Τζουτζούκα. Στο σκαμνί θα κάτσω, θα με στείλει φυλακή. Για ένα μουλού σουβλάκι θα σα πείσω εκεί. Βγάζει γλώσσα, πάει κόντρα, βρίζει σαν εργάτης. Για μήνες θα χρωστάει τα κοινόχρηστά της.
4: Πάλι.
1: Χύθηκε καφές, τρέξαμε για χαρτί. Κι η μπούκα με εκείταζε σαν από το Τζιμπουτί. Ένα σπίτι μπάχαλο μας είπε ο Θανάσης. Με πορτατίφτο δονητή είναι να ιδιάσεις.
3: Δεν έχει μπει σπίτι μου να πω εγώ εδώ.
1: Όντως.
3: Ναι.
1: Καλά ρε και τι λες μούφες.
3: Καλά είναι δυνατόν να είχα πορτατίφτο δονητή.
4: Από πού φωτίζει αυτό το πορτατίφτο.
2: Μ' αρέσει να σας βάζω να τσακώνεστε, sorry.
4: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Μετά θα μας λέμε ανακατόστρα, λες δεν είμαι ανακατόστρα, δεν είμαι, είσαι και τσουκούνης.
3: Το δεχτήκατε δηλαδή.
4: Έχει καπελάκι αυτό από πάνω.
2: Το είπα πολύ ωραία γι' αυτό.
1: Ο Βασίλης
3: τώρα μην μου βάζετε ιδέες και κάνω καμιά νύχτα. Πώς το λένε αυτό που φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, καλέ.
2: Χειροτεχνία.
3: Χειροτεχνία.
2: Στα ξαδερφάκια μπορώ να σου δείξω, μπορεί να μπει μπαταρία από κάτω, αλκαλική.
4: Φτιάξει και ένα τέτοιο δύο μέτρα δαπέδου.
1: Γιώργο Κουρδογλανιάν, δεν ξέρω αν είσαι περήφανος για τη φίλη σου.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά.
4: Σας στείλω στις ΔΕΗΡΕ μέσα στο σαλόνι.
1: Πάμε.
4: Ταντάν.
1: Πάμε.
4: Πάω στο ποίημα μου με τίτλο Το Σκαμνί. Είναι από την γνωστή ποιητική μου συλλογή Τα Ερωτικά. Επανερχόμαστε σε αυτή. Δώσε μου ένα σκαμνί να πάω να πιάσω το σταμνί. Να βγω στη βρύση για νερό. Χτες είδα ένα ωραίο νεαρό. Κρατούσε και μια μάνικα. Φορούσε κοντομάνικα. Η μπλούζα του είχε βραχή.
1: Ωραίο.
4: Το παρατήρησα από την αρχή. Δεν ήθελα να καρφωθώ. Κοιτούσα διακριτικά. Μην προδοθώ.
1: True story είναι βασιλευτό.
4: Ναι. Έρχεται και μου μιλάει. Λίγο η μάνικα με πιτσιλάει.
1: Oh.
4: Μου λέει θες να με ποτίσεις. Oh, nice. Τη μάνικά σου να δροσίσεις.
1: Oh. Να βάλω πάλι τζάουλ.
4: Του λέω ναι παρακαλώ. Παρατήσαμε τις στάμνες και τρέχαμε για τσόκελό.
2: Τσόκελό και άλλοι το έπανε και δεν πήγε σε καλό.
1: Θανάση. Λοιπόν, πάμε.
3: Κι εγώ μπορώ.
2: Έλα,
1: Θανάση, σταμάτα να γράψεις ποίημα.
2: Τελείωσα.
1: Είναι μια ενότητα, δεν είναι πραγματική βραδιά.
2: Όχι,
1: ποίηση.
2: Είναι ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία.
4: Α, πάλι.
2: Δικιά μου και του πατέρα μου. Ωραία. Πρέπει να τη διαβάσω.
3: Να. Θες να διαβάσεις ή να κλείσεις.
2: Πες, πες, διαβάσω.
3: Θα πάμε ρολόι.
2: Να κλείσω, να κλείσω.
1: Πρέπει να διαβάσω.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Σκαμνί.
1: Ναι.
3: Από την γνωστή συλλογή μου, δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
2: Σωστό, σωστό.
4: Ας καλά, έχει και κανένα.
1: Ναι, ας έχει όμως τα σημαντικά σε έχουν, Κατερίνα μου. Ναι. Έβγαλες και τον νόμο έξω τώρα.
3: Έχω, τώρα αυτή είναι, έτσι βρίσκω θερμοκρασία μόνο. Τι να κάνω.
1: Θες όντως να σου πω τι να κάνεις.
4: Έχεις κάπου ένα θερμόμετρο.
3: Παιδιά, έτσι μπορώ να βρω θερμοκρασία. Τι σας ενοχλώ?
4: Ναι, είναι σαν το πόδι από το πάπλωμα.
3: Ναι, μπράβο ρε Βασίλη.
1: Γαμώ το.
3: Λοιπόν.
1: Έλα.
4: Μην απέθεια.
3: Λοιπόν. Μου είπες να ανέβω.
1: Έλα,
3: μου είπες να ανέβω σπίτι σου και δεν είχες ούτε σκαμνή. Λες από αλληλεγγύη, καθόμαστε κατά ή. Σαν να διαμαρτύρεσαι και είσαι τόσο hot. Το νόμο μου έξω βγάζω. I like you a lot. Απ' τη σκαμιά του κήπου μου σου δίνω όλα τα σκάμνα. Σκάμνα να ξέρετε λέμε εμείς τα μούρα.
4: Ναι.
3: Αν και κάπως πριν με πλήγωσες που με είπες χαμούρα. Λευτεριά σε όσους είναι στην κίνηση, σε όσους περιμένουν την άδεια, σε όσους τον συνάδελφο συχαίνονται και τη βγάζουνε στα μπάρια. Λευτεριά στο συνδυασμό φέτα με καρπούζι και στον ανανά με πίτσα. Λευτεριά και σε μένα ναι, που σε περιμένω ρε Στελίτσα.
1: Εσύ περιμένεις Στελίτσα, τη ζωγραφού.
3: Plot twist δεν είναι.
1: Α,
3: αυτό.
1: Γιώργο, πες η Στέλλα, θα την πάρω διάβολα.
4: Μη, όχι.
1: Καλά, καλά.
4: Ντροπή.
1: Εντάξει. Να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, όχι να μου τα στέλνει αλυσίδα, γιατί δεν μπορώ να τα ανοίγω το προηγούμενο το προηγούμενο. Ξέρει όπως τους έχω πει. Το ξέχασε τώρα. Γιώργο, σου είχε ξεφύγει η κατάσταση, ε.
3: Εγώ ωριακά περιμένω να απαντήσει τώρα, να πεταχτεί από
1: λοιπόν,
3: κάπου.
1: Βάλε τώρα.
4: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Ίσως στην κατάσταση.
4: Να κλείσω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Κλείσε με αυτή την έτσι special edition της βραδιάς ποίησης. Θανάσης Πασάς, το αφήγημα.
5: Λοιπόν. Θα πρωτοτυπήσω σήμερα και δεν θα μιλήσω για μένα. Θα μιλήσω για ένα τραύμα του πατέρα μου.
1: Για τον Κυρτάκη.
5: Για τον Κυρτάκη. Το ποίημα λέγεται.
1: Ο παπά, έχω breaking news πριν. Γιατί θέλω να το πεις μετά σε ρίνα, μην σε διακόψω.
5: Ωραία, άντε,
1: ο Γιώργος Κολανιάν μου δίνει, παιδιά, σοβαρή πληροφορία που θα σε πάρω διάλογο, Κατερίνα. Δημήτρη, κάτι για διακοπές τον Ιούλιο, μου έλεγε η Μπούκα.
3: Μάλλον για αυτές που θα πηγαίνουν
1: μαζί. Ξέχασέ το.
3: Όχι ρε, εγώ τίποτα.
1: Ξέχασέ το.
3: Ποιο?
1: Τέλος. Πάμε, Θανάση μου. Κυρτάκης.
4: Η αλληλεγγύη πάντως του My Radio 104,6.
3: Ναι ρε, ναι.
1: Σημαντική. Πάμε.
5: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή με τον πατέρα μου στην Ταράτσα. Και το ποίημα λέγεται Το κόκκινο βρακί.
4: Σ' ανέβαζε συχνά ο μπαμπάς Ταράτσα?
5: Είχαμε Ταράτσα στο χωριό, καθόμασταν και τα λέγαμε.
1: Ενώ στην Αθήνα έχετε κεραμίδια.
5: Δεν έχουμε μπαλκονάκι.
4: Πάνε τις κλειδώνουνε μωρέ κομπλεξική.
5: Ναι,
1: ναι, σωστά.
5: Πάνω στο μπάρμπα, το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεατούλα με ένα κόκκινο βρακί.
1: Γι' αυτό υπάρχει θεατούλα.
4: Που μεγάλωσες
5: ναι, ιστορία, ιστορία, άσε να την τελειώσω.
1: Sorry.
5: Πάνω στο μπάρμπα, το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεατούλα με ένα κόκκινο βρακί. Εγώ είμαι ο πατέρας μου. Της λέω τούλα, μαζέψου ρε εσύ. Σε κοιτάει το παιδί. Και προς μεγάλη μου ντροπή,
1: ναι,
5: φώναξε και αμέσως την έπιασε μια ταραχή. Ντράπηκε πολύ. Ξάφνου ακούστηκε ένα κρακ δυνατό, σαν κεραυνή. Κιτούλα ευρέθηκε κάτω από το σκαμνί. Με τέντα το πόδι φαινόταν το βρακί. Την έπιασε, τη σήκωσα για να μην πονάει άλλο στο κολλή. Και εκεί παρατήρησα το παιδί που κοιτούσε με μάτια γουρλωτά το κόκκινο βρακί. Αμάν! Είδε το παιδί, φώναξε η θεία η τούλα Ισαβή. Θανάση μου, αμέσως λέω, βρε τι έπαθες ρε εσύ? Και μου λέει, τίποτα μπαμπά, κάτι ένιωσα στα χαμηλά. Πάω να τσεκάρω τι συμβαίνει στο βεσέ. Και κάπως έτσι τελείωσε το κομμάτι το παιδικό και άρχισε το επίπεδο το πειραματικό.
1: Να σου πω κάτι. Η Μπούκα κρατάει το κεφάλι της.
4: Δεν έχεις πάει να τσεκάρεις ποτέ, βεσέ?
1: Ποτέ.
3: Για θεία τούλα που έπεσε κάτω.
1: Λοιπόν,
4: ξέρεις τι, Κατερίνα μου, κάποιες άλλες εποχές οι αναφορές που είχαμε, αγόρια και κορίτσια,
5: ήταν
4: ελάχιστες. Ό,τι είχες μπροστά σου πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
1: Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω. Οφείλω να ομολογήσω ότι το δικό μου ήταν το χειρότερο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά και τα τρία τα δικά σας. Ίσως έπαιξε και το ότι το είπα πρώτος εγώ.
4: Ναι, αυτό πάντα, πάντα.
1: Αυτό φταίει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλύτερο.
4: Σε παρέσυρε η κόντρα με το σκαμνί της Κατερίνας.
3: Ισχύει.
5: Η θεία Τούλα, γιατί με ρωτάνε εδώ, εντάξει, ήταν το λεγόμενο cougar.
4: Ναι.
5: Πολύ δυνατή.
4: Μπράβο,
3: θεία Τούλα.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
5: Ίσως να άλλαξα λίγο το όνομά της για να
4: καλά, φυσικά εννοείται. Ναι. Ήταν εξαγχιστίας?
5: Όχι.
4: Α.
3: Οχ, τύπου τι.
1: Κατάλαβε,
5: ήταν
1: τι
5: οι κολλητές που έγιναν αυτοί.
1: Καταλάβες τι λέει, να είναι η γυναίκα του θείου σου. Ήταν, αυτή ήταν η θεία σου.
5: Είναι η θεία που έχουμε, που είναι η κολλητή των γονιών μας. Και είναι η θεία.
1: Α, και τους λέτε θείους.
4: Ακόμα καλύτερα.
3: Κάτσε. Άρα δεν ήταν θεία όντως.
5: Θεία, θεία είναι και θεία τώρα.
4: Θεία, Κατερίνα, θεία, τώρα και εσύ.
3: Πώς βλέπουμε διάφορους στο χωριό και του λέμε
5: όχι, όχι, δεν έχουμε διαφορά.
1: Εσύ αμφισβητείς για να μην πάρει την νική.
3: Όχι καλέ. Μόρε δε πάνε άταν ό,τι θέλει.
5: Όχι, είναι ευρειάσει ήδη.
1: Ναι, είναι, έχεις εκτροχιαστεί.
5: Δώσε
1: είναι άλλο,
5: μπουκα, να χάρει, άντε.
1: Άλλο άτομο ξεκίνησε. Μπουκα, άλλο συνέχισε και άλλο έχει καταλήξει. Και
3: αυτή μου, να σας πω κάτι. Όσο πιο ευγενική είμαι μαζί σας, τόσο λιγότερο σας εμπιστεύομαι, να ξέρετε.
5: Οπα.
3: Όταν αρχίζω και ξανοίγομαι και με δείτε να μιλάω πιο πολύ. Όχι, τότε είναι που κερδίζετε την εμπιστοσύνη μου και νιώθω καλά.
1: Η φράση στην άρα μου που είπες πριν, πόση εμπιστοσύνη.
5: Εμπιστοσύνη.
1: Πόση εμπιστοσύνη. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου περικλεί.
3: Με τα μάτια κλειστά. Με τα μάτια κλειστά. Σ' αφήνω να με οδηγήσει στη φωτιά. Να πάμε μαζί, ναι.
1: Λοιπόν, βγάλε μου το μάμα, παρακαλώ. Πρωτοκλανιά, έχει κλειστεί τα γέλια μέχρι εδώ ακούγεται το βαρέλι που καπνίζει.
3: Ναι, γεια σας.
4: Αυτή μικρή κατασκευή.
6: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βλέπετε τι τραβάμε εδώ, βλέπετε.
5: Καλημέρα.
1: Τι να κάνεις. Ναι. Τι να κάνεις.
6: Ναι. Αρχικά, ναι. Να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου και στη γάτα μου που έχουν σήμερα και γενέθλια.
5: Χρόνια πολλά, πολλά στο παιδί.
1: Τα ίδια σκατάει.
4: Τι θα έβγαινε και εδώ κανένα νορμάλ.
5: Κάτσε, περίμενε λίγο. Τον άντρα και τη γάτα πόσους λες.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πώς λες τον άντρα και πώς λες τη γάτα.
6: Ο Κώστας και η Τούτη.
5: Η Τούτη, να σου είναι συνομήλικη με τον Κώστα. Είναι κοντά εκεί, 40.
6: Όχι,
5: 30.
6: Η Τούτη κλείνει τα 3 και ο Κώστας δεν θα πω τα πόσα κλείνει.
1: Όχι, εντάξει.
4: Όχι, αλλά γύρνα το τώρα και πες η Τούτη είναι ο άντρας μου.
1: Χρόνια. Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά, να τυχαίνει.
3: Χρόνια πολλά, είναι... Κωστάκη.
1: Είπαμε ονομά.
5: Ναι, Κώστας Τούτη.
1: Όχι, ρε, τη σκούπα. Είσαι χαζό.
6: Εγώ.
1: Έλα, κορίτσι μου, πώς σε λένε, πες μας.
6: Εμένα με λένε Βάσια.
1: Έλα, Βάσια. Ναι.
6: Και ήθελα να πω ότι. Κανονικά ήθελα για να περάσουμε και στο λόγο που κάλεσα. Δεν ναι. Ήταν από χρόνια πολλά, ήταν να ψηφίσω το καλύτερο ποίημα.
1: Και μπράβο σου.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Θα ψήφιζα την Κατερίνα, αλλά επειδή είναι ανιψιά του Κώστα και δικιά μου, δεν μπορώ.
5: Δεν τρέπεσαι.
3: Και έχασα μια ψήφο.
4: Βγάζουμε και συγγενείς τώρα.
1: Τώρα που έγινε τώρα εδώ.
5: Καλά, συγγνώμη, παίρνει νησί.
3: Είναι ακροάτρια η κοπέλα.
1: Συγγνώμη,
6: είμαι ακροάτρια πριν έρθει η Κατερίνα.

0: καλά.
1: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
0: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας

0: Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιεί ο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσογειονγκίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371-17.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: Θέση δε θες.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε, τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιά.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
1: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932 371717.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
11: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός?
11: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
10: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολά για την επιχείρηση δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα...
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πω.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.

0: κάνεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
3: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
5: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
7: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
10: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο εξπρες.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: τεστ με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνο την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 7.

0: σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια. Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
9: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
9: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
12: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
13: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
14: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410-91-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
1: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
16: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα...
2: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Today 104,5. Το παθαίνει συχνά.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστάσια. Στασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσομοιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

0: 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Throwback. Αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ πολύ δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Κατάλληλη σκηνή. Εδώ στο 104,6 My Radio της Αρίβης στο Πανηγύρι. Αλλά η Κατερίνα μας ζωάρα είναι στη Βιέννη και είναι όλη αυτή την εβδομάδα της Eurovision. Τώρα φεύγει το άγχος από εμάς σιγά σιγά. Θα το ξαναπιάσουμε το άγχος πάλι από την Παρασκευή, το Σάββατο, που περιμένουμε το μεγάλο τελικό και αν τελικά ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision. Πάντως φαβοροί είμαστε και φαβοροί παραμένουμε, γιατί είμαστε ακόμα και στα προγνωστικά στην δεύτερη θέση, αν και η Φιλανδία είναι πιο βασταγερά, να το πω έτσι απλά, πια στην πρώτη θέση. Έχει ανέβει, έχει λίγο αυξηθεί η ψαλίδα και η απόσταση μεταξύ μας, αλλά αυτά είναι και σχετικά, γιατί όπως διάβαζα τώρα και τα στοιχήματα αρχίζουν σιγά σιγά να μην είναι πάρα πολύ έγκυρα, γιατί μπαίνει πολύ περισσότερο κόσμο τώρα. Τέλος πάντων, είναι, δεν έχω παίξει και ποτέ, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν είμαι και πάρα πολύ ειδικός να το αναλύσω και περισσότερο. Πάντως, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Ο Ακύλας σίγουρα είναι ένα από τα τραγούδια, τα πρόσωπα που μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτήν την φετινή Eurovision. Πιστεύω ότι θα πάει καλά και η Γαλλία, θα την δούμε αύριο. Ο Δανός, οκ, okay, η Φιλανδία, που εγώ λίγο βαριέμαι, αλλά είναι ωραίο, τι να πεις. Είναι αυτή η Λίντα με το βιολί, είναι λίγο αγέλαστη, είναι λίγο ασυμπάθιστη, είναι λίγο Πάμελα Άντερσον. Εγώ αγάπησα, παιδιά, τραγούδι Ιταλίας που είναι έτσι παλιακό, ωραίο, αλλά το σκέφτηκα να το ακούω στις διακοπές μου. Πάλι ξαναγυρνάω στο καλοκαίρι και σε αυτά που ετοιμάζω για καλοκαίρι μόνος μου, αλλά το σκέφτηκα να οδηγάω και να πηγαίνω για μπάνιο και να τα ακούω. Βέβαια, ο κύριος, ο Ιταλός, Λεπά ή Χρήστος Αντωνιάδης, Σωσίας. Θα μου πεις, κακό είναι αυτό? Όχι, αλλά λέω ότι μου κανένα λίγο κάτι της τέτοιο. Η Μολδαβία μας άρεσε που ήταν λίγο ξεσηκωτικό, δεν λέω ότι θα πάει πολύ καλά, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι τώρα είναι και κάποια τραγούδια που θα ξεμητήσουν και θα ξεχωρίσουν. Γιατί δεν τα είχαμε πάρει πάρα πολύ έτσι χαμπάρι, δεν τα είχαμε πολύ παίξει, ασχοληθεί μαζί τους και θα ανέβουν και αυτά. Πάντως σίγουρα ο Ακύλας πάει για πρωτιά. Και η δεύτερη θέση κακή είναι? Κακή δεν είναι. Α, κάνει να είναι πρωτιά βέβαια, γιατί το αξίζει ο άνθρωπος και πραγματικά όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Τον θεωρούμε παιδί μας και φίλο μας και αδερφό μας και ξάδερφό μας και γειτονάκο μας. Δηλαδή αυτό νομίζω που έχει καταφέρει ο Ακύλας είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Ψάχνω την Κατερίνα Σαρίφη. Δεν την βρίσκω, να σας πω, θα την βρω. Είναι και στις πρόβες μέσα, είναι και το τζάλα τώρα εκεί οι πρόβες. Τις πιάνουν και την κουβέντα, βλέπουν πώς θα είναι αύριο ημιτελικός. Κάνει ρεπορτάζ το κορίτσι μας, Eurovisioniακό. Σε πάρα πολύ λίγο όμως την εντοπίζω, την τραβάω έξω από το σκουφί του Ακύλα που φοράει όλη την ώρα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Μη δε φέρει κανένα σκούφο, τζάμπα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Θυμηθείτε να της το πω, να μου το πείτε και στα μηνύματα, να της το πω σε λίγο που θα την έχουμε στον αέρα. Σε λίγο η Κατερίνα μας θα είναι live από τη Βιέννη. Όμως μέχρι την Κατερίνα, να έτσι για dan, για την υποδοχή, ο Θοδωρής Φέρης είπε εδώ στο 104,6 My Radio, είναι μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Πολύ μ' αρέσει, είναι ολοκένουργιο και είναι αποκλειστικό. Το ακούμε μόνο εδώ, τώρα, στον 104,6 My Radio. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου. Γενικότερα αγαπάω Διονύσης Χοινά και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το απολαύσαμε μαζί. Κοντεύει, τι κοντεύει, είναι ακριβώς 6.30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και την περνάμε μαζί παρεούλα εδώ. Τι ωραία, τι καλά, στον 104,6 My Radio. Καταλαβαίνω ότι με έχει πιάσει τώρα αυτό με τις διακοπές και με έχει πιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό τι λέτε, πάμε στη Σκύρο. Δεν έχω πάει. Δεν έχω, αλλά παιδιά, έχω δει κάτι παραλίες που είναι, επειδή Σκύρος δεν είναι Κυκλαδονής, ξέρω εγώ, είναι προσέβεια πάνω, σποράδες εκεί είναι. Όχι σπορά, ανάμεσα. Ε, ναι, θα το ψάξω για τη σιγουριά. Δεν, οι παραλίες τέλος πάντων που έχω δει είναι πολύ εντυπωσιακές, με αμμουδιές, με όλα, με νερά πανέμορφα, πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία η χώρα. Πολύ γραφική. Και εκεί γενικά έχω καταλάβει ότι έχουν πολλά έθιμα. Έτσι, υπάρχει παράδοση έντονη. Και τα δωμάτια από το Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο, συνδυάζουν και την σύγχρονη άνεση και την πολυτέλεια, αλλά πάνω στη σκυριανή παράδοση, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Τετράστερο λοιπόν ξενοδοχείο, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Συγγνώμη, να πω, η Κική μου στέλνει.
1: Το ρολόι δείχνει 6.30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
6: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day,
7: all day.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Έλα, φέρτο, το λες, το έχεις κάνει manifest, το έχουμε πιστέψει όλοι, μένει να μας το φέρεις. Αλλά αν δεν μας το φέρεις, δεν πειράζει κιόλας. Ακύλας, φέρτο, και πραγματικά πέρα από την επιτυχία του τραγουδιού, νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Αυτό έλεγα και λίγο πιο πριν. Πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα στις καρδιές μας. Κάτι έχει φοβερό, κάτι έχει μοναδικό. Είναι πολύ σπάνιο, νομίζω, ειδικά τώρα που βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ονόματα, πολλούς καλλιτέχνες, ειδοποιούς, stars, influencers, στο Instagram, στο TikTok, παντού. Είναι, νομίζω, κάπως έτσι μοναδικό και ωραίο και σπάνιο πια κάποιος να τρυπώσει κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Τα κατάφερε ο Ακύλας. Ο Ακύλας από τα μεγάλα φαβορί, λοιπόν, για τον τελικό της Eurovision. Εν τω μεταξύ, πείτε μου τώρα, εδώ λέμε αλήθειες, βαρετός ημιτελικός. Βαρετότατος, τραγούδια μετριότητα. Παρουσιαστές, εμένα όλοι μου είπαν μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Εμένα βαριόμουν. Αυτός ο άντρας δεν φορούσε αυτά τα ρούχα που ήταν λίγο, λίγο φλωρινιώτης, λίγο σερίφης, λίγο στριπτής σε μπαρ. Στολή. Δεν ξέρω, λίγο δεν μου άρεσε. Λίγο δεν μου άρεσε. Δηλαδή, μ' άρεσε ο Ακύλας, μ' άρεσαν δύο-τρία πραγματάκια, αλλά δεν είχα αγωνία. Μας είπε και πρώτους-πρώτους, χάθηκε η αγωνία, δεν είχα κάτι να περιμένω. Κάτι είναι αυτό, θα μου πεις, καλά δεν είναι, από το να σου βγει η ψυχή. Ναι, καλά είναι. Ναι, καλά είναι, αλλά μετά πάει, δεν είναι. Έπεσα για ύπνο. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Αλλά όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα με τον Ακύλα μας. Εγώ τώρα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα λίγο έτσι, δεν ξέρω, πιο μεγάλο το πρόπ εκεί το δωμάτιο. Τον είδα να στριμώχνεται λίγο με το άγαλμα, λίγο με το χρυσό το άγαλμα, λίγο με την Παρθένα Χοροζίδου. Ήθελα λίγο να έχει μια απλά παραπάνω, να ελιχθεί. Εκεί ήταν λίγο σαν να είναι σαν τα σπίτια που βλέπει τις αγγελίες ότι κάνουν, ξέρω εγώ, 800 ευρώ και πας να δεις κάτι καλό και είναι μια τρύπα. Ναι, το ήθελα λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Η Κατερίνα μας δίνει όλο το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα από τη Βιέννη, γι' αυτό έτσι δεν είναι. Στο στούντιο live στην παρέα, είναι στη Βιέννη. Τη βλέπετε και το πρωί στο Μέγκα που βγαίνει και λέει όλα τα νέα για τις Eurovision. Κάνει τη reporter. Eurovision reporter. Κάνει Eurovisioniακή εβδομάδα εκεί στην μακρινή και κρύα Βιέννη, από ό,τι βλέπω. Γιατί πριν από μια εβδομάδα έλεγαν όλοι που είχαν πάει νωρίς ότι είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Και τώρα βλέπω κάτι χιονόνερα, κάτι συννεφιές, κάτι βροχές. Ξαφνικά pullover, footer, μπουφάν. Και εδώ να ξέρεις, Κατερίνα, που θα έρθεις. Μετά τη Eurovision, καλοκαίρι θα σε πάρω κατευθείαν για μπανάκι.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι με το τραγούδι αυτό, το 2001, πόσο μεγαλώσαμε το 2001 με τους Antique. Εκεί γνωρίσαμε και μάθαμε καλύτερα και την Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπήσαμε ξανά πάρα πολύ την Eurovision και αυτό το τραγούδι ακόμα, νομίζω, παίζει σε όλα τα πάρτι. Die for you.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον 104,6 My Radio, όπως το υποσχέθηκα. Το τράβηξα και λίγο παραπάνω, από τις 6 παρακάτι μέχρι τις 7 παρακάτι. Αυτή η ώρα κάθε μέρα είναι η αγαπημένη μου, είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η Τετάρτη που έχει πολύ καλό καιρό και ζεστούλα, και ακόμα δεν έχουμε μάθει εμείς οι οδηγοί στο αυτοκίνητο να αντιμετωπίζουμε τη ζεστούλα την απότομη, την ξαφνική. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς. Βάζετε air condition ή ανοιχτό παράθυρο? Εγώ το άνοιγα το μεσημέρι, συστενόμουν, έβαζα air condition. Λίγο έλεγα πολύ νωρίς για air condition. Ξαναπήγαινα παράθυρο, ξαναπήγαινα air condition, έβγαζα ζακέτες. Τρέλα. Τρέλα. Σήμερα, παιδιά, ο Κηφισός έχει προβλήματα. Από νωρίς. Στην κάθοδο, χαμός. Μου είπατε και μία ώρα πριν, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι είχαμε ένα ατύχημα εκεί στην κάθοδο, στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Βλέπω ακόμα ότι είναι δύσκολα. Κατεβαίνετε από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο, είναι τα ζόρια. Είναι μεγάλο κομμάτι όμως αυτό. Στην άνοδο είναι μια χαρά. Πάτε σβέλτα. Παντού. Στον Πειραιά, πυκνή ροή σε όλο το κέντρο. Πολλά προβλήματα βλέπω. Πείτε μου τι γίνεται και εκεί. Στα νότια, στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από την Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, μόνο όμως στην άνοδο, και στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια, από τη Βούλα μέχρι την Αργυρούπολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λίγο κατακόκκινες τις βλέπω και αυτές στο κατέβασμά τους. Γενικότερα τα κατεβάσματα έχουν πρόβλημα τώρα, δεν ανεβαίνει κανείς, κατεβαίνει μόνο το πράγμα. Και στη Μεσογείον κολλάει από περίπου Πες Χαλάνδρη μέχρι μετά τον Χολαρχό, και στην Κηφισίας ανεβαίνοντας από την Φιλοθέη βαριά μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι, και κολλάει εκεί κάθοδος. Υπομονή. Μου στέλνετε τι γίνεται τώρα και έχει κίνηση. Μωρέ, έλα και πάει και πτά, και ακόμα έχει τόση κίνηση. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καθόλου διαφημίσεις. Λίγες έχω τώρα, έτσι για το καλό. Και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες και την περισσότερη μουσική εδώ στο πανηγυράκι μας, στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: Είναι 7 done, 7 ακριβώς. Εδώ είμαι, εδώ από τις 4. Καλά, έχει λίγο μαλλιάσει η γλώσσα αυτές τις μέρες που είμαι και μοναχούλη στο στούδιο. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σας στο Viber. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα λέμε στο 698-104-146. Ψαχνόμουν τώρα γιατί να έχει τόση κίνηση σήμερα. Πέρα από τα ατυχήματα και όλα αυτά που έχουν γίνει, όλα τα στραβά σήμερα. Μου λέει εδώ η Αργυρό, τι να γίνεται, βρε Χάρη μου, στον Πειραιά. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μένω και κοντά στο Καραϊσκάκι, αν και είμαι ΑΕΚ. Α, μπράβο, γιατί κάτι πήρατε κι εσείς. Παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Με αυτά είμαι λίγο άσχετος. Αλλά τα ξέρω, αλλά είμαι λίγο στο update, είμαι πάντα λίγο άσχετος. Άρα, έχει αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και πώς και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Σε αυτά δεν ψάχνω, μου τα λέτε εσείς στο Viber 698-104-146. Άρα γι' αυτό έχει γύρω γύρω από το Καραϊσκάκι κίνηση. Τώρα ναι, αυτό τώρα. Τώρα ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ωραία, με αυτά δεν το έχω. Να σας πω για το Reese's Fest που το έχω πιο πολύ. Και έχω και πολλούς φίλους που είναι της φάσης αυτής και το γουστάρουν πάρα πολύ και πηγαίνουν πάντα 22 και 23 Μαΐου. Παιδιά, είναι εντελώς τέλειο. Φεστιβάλ Reese's Fest. Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης στην Τεχνόπολη και φέτος Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου.
2: Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης υπίεσης.
11: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
12: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
13: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
14: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
15: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
16: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
17: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
18: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
19: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
20: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
21: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
22: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
23: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
24: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
23: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
24: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
24: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
23: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
24: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
23: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
24: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
23: Τηλέφωνο 26410-91-760.
24: Κινητό 6945-3627-08.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι throwback ωραίο. Γιώργος Λεμπέσης μαζί με Δέσποινα Βανδύ. Ένα ντουέτο φωτιά, πραγματικά. Κατάλληλες προϋποθέσεις. Ακόμα και τώρα, εντάξει, ειδικά σε εμάς που είμαστε στην ηλικία 30 something, πάμε 40, νομίζω ότι από τα 35 μέχρι πάνω να φτάσω ψηλά, όποιο πάρτι γίνει σε ένα σπίτι, έτσι μια μάζοξη ωραία και έχει μουσική και χορό, το τραγούδι αυτό δεν γίνεται να λείπει. Πραγματικά, δηλαδή, σε πάρα πολλά πάρτι έχω πάει και το έχουμε χορέψει και τις πιο μεγάλες ώρες, τις ωραίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Ζεστή Τετάρτη, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά και πάλι, εγώ δεν ξέρω, παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ζέστη τα μεσημέρια και καίγομαι, ανάβω. Αύριο με λίγη συννεφιά. Έλικη για ψυχάλες, ψυχάλες δεν βλέπω, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε τα συννεφάκια. Σάββατο θα έχουμε επίσης συννεφάκια και η θερμοκρασία εκεί τώρα πάει 24, 25, 26 και εκεί από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και όλες τις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν μαζί παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Τα χίλια, Νίκος Απέργης, αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο, 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Εβδομάδα Eurovision είναι αυτή, ο Ακύλας μια χαρά έχει προκριθεί, έχει περάσει στο πρώτο μισό του τελικού και μένει να δούμε τη θέση, θα το ξέρουμε νομίζω την Παρασκευή ή πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης. Τώρα οι πρόβες εκεί με το Τζάλα και οι πρόβες των κριτικών επιτροπών, το jury vote που θα γίνει στην πορεία. Μας τα πει και η Κατερίνα λίγο πριν, κάθε μέρα η Κατερίνα.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Για πες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Be in Athens with the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

εδώ είμαστε. My Radio, επιστρέψαμε για λίγο ακόμα μαζί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει ηλιό, έχει καλό καιρό. Και για την απόλυτη ηλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας. Το έχετε δει σε πάρα πολλά νεσεσέρ και σε πάρα πολλές κυρίες, κυρίους δίπλα σας στην παραλία. Το πορτοκαλί, έτσι πολύ μικρή συσκευασία, που πραγματικά όμως κρατάει πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι stick, ένα μεγάλο, ωραίο παχύ stick να το χαρείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βάζω στις δικές μου ευαίσθητες περιοχές και με έχει σώσει. Το περνάω στο πρόσωπο σε κάποια σημεία και πραγματικά εμένα με έχει σώσει. Στη μύτη, στα χείλη, στα αυτιά. Εγώ το περνάω στο κουτελάκι, τώρα αγοράκι που με μια μικρή αρεοσούλα εκεί στο κουτελάκι. Το περνάω, κάνω τη γραμμή που με καίει εκεί πάντα ο ήλιος. Εγώ το περνάω λίγο και στο γόνατο, να σας πω την αλήθεια. Εκεί που τελειώνει το μαγιό, κάπως εμένα πάντα με πιάνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Αλλά είναι για τις ζώνες αυτές που εσείς έχετε ανάγκη, με μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα, με τη μία προστασία στοχευμένη, ακόμη και μέσα στο νερό. Πραγματικά εμένα είναι το αγαπημένο μου προϊόν, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Μηνύματα στο Viber 698-104-104-6 και τώρα θα δωρεις φέρεις όνειρο θα είναι ξανά η κούνια, η κούνια.

0: Γιώργος Αμπάνης, Δεν Μ' Αγαπούσες, στον 104,6 My Radio. Επιτυχίες και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Παρέα είμαστε από τις 4. Μάλια σε η γλώσσα. Πάω τώρα και εγώ να ξεκουραστώ, να κάτσω. Δεν έχει και Eurovision σήμερα. Ρεπό, ρεπό. Ωραίο. Θα δω λίγο διαρροές στο TikTok. Αυτό κάνω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 με επιτυχίες και αγαπημένα. Αύριο εδώ στα Σιδάκι, ωραίο με επιτυχίες, αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday αύριο στον 104,6 My Radio. Καλό βράδυ!
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου βράδυ Τετάρτης, 13 Μαΐου, έτσι μία ημέρα μετά τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Νομίζω ότι είμαστε όλοι κάπως πιο χαλαροί και χαρούμενοι που περάσαμε φυσικά στον τελικό και που περάσαμε και πρώτοι. Κάπου εκεί έληξε και η αγωνία μας, γιατί τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μας το κάνουν λίγο δύσκολο. Μπράβο λοιπόν στον Ακύλα μας, συνεχίζουμε για τον τελικό τώρα με πολλή φόρα. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα σχετικά με τη Eurovision. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και ξεκινάμε με την καλύτερη διάθεση, την πιο θετική διάθεση, και έρχεται αμέσως τώρα φυσικά Ακύλας και Φέρτο.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάμε να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
11: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός.
11: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και και οικονομικά.
10: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945362708.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγεί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Ότο Σέντερ Βαρέλης.
6: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Ότο Σέντερ Βαρέλης.
6: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοπίο Καραλής, στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοπίο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
9: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: θέλω. Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Day 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη γηνής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Στα χέρια σου όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Today 104,5.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Step right up, come on in.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

Today 104,5. So let me express how I feel towards our breaking.

0: το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Today 104,5.